0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Σιωπέλα στους 103,3 FM στερ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: μου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια βεβαίως στον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, παίξαμε σε λιοντάρια. Όπως είπε και ο πρόεδρος, θα πρέπει να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Απλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπάσκετ είδες για κάποιο διάστημα. Για το υπόλοιπο ήταν κάτς. Πολύ ξύλο.
0: Έπεσε.
1: Το οποίο ξύλο συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια του μεταξύ.
0: Ναι, τώρα πέρα την πλάκα, αυτό ήταν απαράδεκτο περιστατικό.
1: Αυτοί οι Αμερικάνοι μεταξύ τους κάτι έχουν, δεν εξηγείται. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, κάτι παλαβώνουν.
0: Αυτοί τσακώθηκαν και μέσα στο γήπεδο, βγήκαν και δύο έξω.
1: Μου υπήρχε ένταση γενικά μέσα στο παιχνίδι, τους απέβαλαν και τους δύο.
0: Ναι.
1: Μετά συναντηθήκανε και στα αποδυτήρια απ' έξω.
0: Και πέσανε κάτι μπουνιές.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος Ολυμπιακός λέει επιτέθηκε στο. Τουλάχιστον υπάρχει ένα βίντεο που διακινείται.
1: Ναι, αυτός ο Τάρικ Τζόνς ήταν μέσα στα νεύρα γενικά.
0: Που φαίνεται ότι ο Τζόνς χτυπάει τον Άννα, αλλά τώρα τι είχε προηγηθεί και τα λοιπά, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι μετά πήγανε στη Λιόλιου, πιάσανε και το κύπελο. Το πήρε και η Λιόλιου.
1: Λέγε, όποιος και να κέρδαγε δεν θα πήγαινε να διασκεδάσει. Αυτή, άκου να δεις. Οι καλλιτέχνες έχουν ρεπερτόριο για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Για όλες. Έχουν τραγούδια τα οποία μπορούν να κολλήσουν σε κάθε ομάδα. Και γι' αυτό είναι και αγαπητοί από όλους.
0: Εντάξει, ναι. Το μόνο που ήταν εντελώς ενοχλητικό ήταν ότι είπε και το νοικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Αυτό γιατί σε ενόχλησε, ναι.
0: Γιατί το λέγανε για το Ολυμπιακό στάδιο, δεν το λέγανε.
1: Πώς τα συνδέεις, Γιώργο, έτσι.
0: Αφού το τραγουδούσαν οι.
1: Δηλαδή, άμα έλεγε το λογαριασμό, φέρνουμε το λογαριασμό.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Τι θα ήταν, δηλαδή, για ποιο θα ήταν.
0: Τι να σου πω κι εγώ.
1: Πού είναι αυτές οι εποχές που είχαμε, που ζούσαμε, που σηκωνόταν η Μαρινέλα και έλεγε με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Ωραία, αγνά τραγούδια. Χωρίς τίποτα άλλο, με τα ονόματα των παιχτών. Που φτάσαμε τώρα να συνδέουμε τραγούδια αυτά που έχουν βγει σε άσχετη εποχή με ομάδες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν βάργεσαι, του χρόνου. Του χρόνου θα είναι η χρονιά μας.
1: Εντάξει, του χρόνου.
0: Κοίτα, ευτυχώς που τελείωσε αυτή η χρονιά, του χρόνου θα είναι η χρονιά μας.
1: Ναι.
0: Εμείς ζούμε για του χρόνου.
1: Μα έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και εμείς σε ατομικό επίπεδο για του χρόνου ζούμε.
0: Εννοείται, πλάκα.
1: Καλά να είμαστε δηλαδή.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω στο Pride. Ψόφια τα πράγματα χθες.
1: Πήγες.
0: Πήγα και από συμμετοχή κόσμου, αλλά και από πολιτικούς. Όχι ότι δεν είχε κόσμο, είχε κόσμο, ναι. Απλά δεν ήταν σαν τις προηγούμενες χρονιές. Σε ό,τι αφορά πολιτικούς, εγώ τον κύριο Δούκα είδα.
1: Ναι. Εντάξει, Αθήνα φιλοξενεί και την εκδήλωση αυτή.
0: Σωστά. Οπότε... τον κύριο Κασελάκη με το σύζυγό του είδα. Και ωραία. Την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και το Πασόκ που είχε και περίπτερο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ήταν και ο κύριος Δούκας που το εκπροσωπούσε με κάποιο τρόπο. Δεν είδα κάποιον άλλον.
1: Πού είναι τα περίπτερα που είχαν παλιά όλα τα κόμματα εκεί που πήγαινε, που κονκάρδε, σημαίακια, ιστορίε, φυλάδια, αυτά. Πάνε.
0: Υπουργοί, βουλευτέ.
1: Παρέλαση.
0: Γιατί όμω τώρα, γιατί έτσι.
1: Είχε μία παρέλαση στον δρόμο και μία παρέλαση πολιτικών στην πλατεία πάνω. Τώρα αλλάξαν οι εποχέ, Γιώργο. Τώρα αρχίζουν και περιχαρακώνονται. Πάνε σε σκληρέ γραμμέ τα κόμματα.
0: Α, σε σκληρέ γραμμέ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Κρατάνε αυτά που θεωρούν ότι του βολεύουν και πετάνε τα άλλα που του δημιουργούσαν πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Να πούμε και εμείς από τη μεριά μας ένα αντίο στην οικογένεια ενός θρυλικού καπεταναίου.
0: Βέβαια.
1: Του Γιάννη Σκοπελίτη, ο οποίος έφυγε στα 68 του χρόνια. Ο καπετάνιος ο οποίος ένωνε με το σκαρί του τις μικρές Κυκλάδες, Νάξο, Αμοργό, όλα αυτά τα νησιά τα οποία ειδικά το χειμώνα. Ο άνθρωπος αυτός αψηφούσε τα Μποφόρ. Και μπροστά στο να έχουν τα νησιά αυτά βασικά αγαθά, είδη πρώτης ανάγκης, να μπορούν οι κάτοικοι να μετακινούνται για όποιο έκτακτο γεγονός υγείας ή οτιδήποτε άλλο, δεν καταλάβαινε τίποτα. Με το θρυλικό του Σκοπελίτη, αυτό το σκαρί, αλώνιζε τα νερά των Κυκλάδων και ένωνε ουσιαστικά. Ήτανε η ραχοκογαλιά των μικρών Κυκλάδων.
0: Έτσι. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το σκάφος αυτό... δεν είχε να κάνει μόνο με τη μεταφορά των κατοίκων, όπως είπες και εσύ. Είχε να κάνει και με τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι. Που όταν είχε απαγορευτικά και τα λοιπά, ο Σκοπελίτης δήλωνε παρόν και μετέφερε αγαθά και πολίτες, Νάξο, Αμοργό και μικρές Κυκλάδες, έτσι. Ηρακλιά, Σχοινούς, Αδωνούς, Ακουφονίσια.
1: Πόσες φορές μέσα στο βάθος χρόνων έχουμε δει και στο διαδίκτυο και στις εκπομπές μας να μεταδίδονται αυτές οι φοβερές εικόνες με τα βίντεο με τις μάχες του Σκοπελίτη με τα Μποφόρ και έκαναν αυτές οι εικόνες στον γύρο του διαδικτύου.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχει ταξιδέψει με το Σκοπελίτη, έτσι.
1: Έχω ταξιδέψει, ψηφούσε τα κύματα, ψηφούσε τα μποφόρ, τους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Ένας άνθρωπος πραγματικά συνυφασμένος με την ζωή αυτών των νησιών. Εκεί που οι άλλοι δεν κουνιόταν κανείς, αυτός πήγαινε κόντρα στον άνεμο, που λένε.
0: Δύο είναι οι καπετανοί, έτσι, ο Σκοπελίτης και ο Πράσινος.
1: Βέβαια.
0: Και ο Πράσινος. Το σκάφος το πήρε από τον πατέρα του, που το έχει από το 50. Και τώρα το συνεχίζει το έργο του ο γιος του, έτσι.
1: Ο γιος του, βέβαια. Και βέβαια εννοείται ότι τον τιμούν όλοι οι κυκλαδίτες από χθες, αλλά και στα περασμένα χρόνια, γιατί τον έχουν τραγουδήσει κιόλας.
0: Ακούσουμε κάτι, βέβαια, για τον φίλο μας.

0: Λοιπόν, καλοτάξιδες οι ουράνιες θάλασσες να είναι για τον καπετάνιο Σκοπελίτη. Εντάξει, και να ταξιδεύει εκεί ψηλά, θα συνεχίσει την παράδοση της οικογένειάς του ο γιος του. Ένα σκαρί θρυλικό, ένα σκαρί υπέροχο, που και εμείς έχουμε ταξιδέψει πολλές φορές και έχουμε φτάσει έτσι στα υπέροχα μικρά νησάκια μας, στις μικρές Κυκλάδες, τα οποία βεβαίως πλέον με την τουριστική κίνηση που έχουν, ειδικά τα Κουφονήσια, έχουν γίνει μεγάλες Κυκλάδες, έτσι, χαμός γίνεται.
1: Βέβαια. Μηνύματα εδώ φίλων για την απώλεια αυτή, μιλάει και ο φίλος μας ο Μιχάλης που έχει στείλει το μήνυμά του. Οι μικρές ανατολικές Κυκλάδες πενθούν για το θάνατο του αγαπημένου τους καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη. Ο Τάκης εδώ, μην αρχίσετε λέει με το πείμα.
0: Ο Τάκης τώρα άρχισε τις ηρωνίες
1: και τα λοιπά.
0: Άρχισε τις εξυπνάδες ο Τάκης πρωί-πρωί.
1: Η μέρα του βέβαια έφτιαξε από νωρίς το πρωί του φίλου μας του Τάκη. Από Βίβας αεροδρόμιο πριν λίγο, οικογένεια από ριζόρτ στην Ανάβησο. Και τώρα πάω ξενοδοχείο.
0: Μάτι σε καλό ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Να πάρω το πλήρωμα για Lear Jet. Την Αττική γύρω-γύρω σε λίγη ώρα. Ξανά καλημέρα. Εν τω μεταξύ.
1: Καλά, τώρα τυχερό είσαι. Είναι άδειοι δρόμοι.
0: Σφραγίσανε κι άλλο μπαρ στην Ανάβησο.
1: Εντάξει, εσύ Γιώργο. Εδώ
0: και συνέλαβαν τον 72χρονο
1: Γιώργο. Είχαν πάρει άδειες από πόσα εκεί στην περιοχή. Δεν είχε μείνει beach bar εκεί γιατί είχαν γίνει όλα lounge εστιατόρια.
0: Κλαμπάρες.
1: Ναι, από καντίνα 3x3 είχαν γίνει lounge. Όλα. Αυτός τώρα βρήκε κενό, χώθηκε.
0: Να λέει δεν είχε άδεια και του μαζέψαν 400 ομπρέλες και 400, πες το, 400 απλόστερες και 200 ομπρέλες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι να καθαρίζει και κάποιος από εκεί, από το Δήμο Σαρονικού και την παραλία, διότι εντάξει, και εγώ δεν τα θέλω τα μπιτσμπάρα, αλλά απ' την άλλη ας μαζεύει και κάποιος τα σκουπίδια τουλάχιστον και τα φύκια, γιατί και η εικόνα εγκατάλειψης δεν είναι ωραία. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καθαρίζονται οι παραλίες από τις δημοτικές αρχές.
1: Χαμός εχθές το βράδυ, αργά μέχρι αργά με Βραζιλιάνες, εδώ δίπλα σε εμάς.
0: Στα Βοτσαλάκια.
1: Χαμός. Έπαιζε η Βραζιλία μία ώρα δεν έχω δει αγώνα το μεταξύ του Μουντιάλ.
0: Πού να δεις.
1: Θα είναι το πρώτο Μουντιάλ που θα περάσει, δεν θα κουμπίσουμε εμείς. Ούτε που θα δούμε τίποτα.
0: Τι μία ώρα και τρεις ώρα το βράδυ, τι να δεις, Ρασιγιάννη.
1: Δηλαδή, για ποιους το κάνανε αυτό το Μουντιάλ τώρα.
0: Για τους άλλους.
1: Για τους άλλους.
0: Για τους άλλους, ναι, για τους Αμερικανούς.
1: Δεν τα κατάφερε η Βραζιλία με τους Αιγύπτιους.
0: Όχι, με την Αίγυπτο έπαιζε.
1: Ποιον έπαιζε, με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο. Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα.
1: Πήγαν όμως οι Βραζιλιάνες εκεί, είχαν φορέσει και τις στολές, ρίξαν και τους χορούς.
0: Ο ιδιοκτήτης που έχει τον μπαρ τα Βοτσαλάκια είναι παντρεμένος με Βραζιλιάνα.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα από τα πιο ένθερμα μέλη της βραζιλιανικής κοινότητας της Ελλάδος. Και επειδή κάθε χρόνο όταν παίζει η Βραζιλία στα Μουντιάλ συγκεντρώνονται εκεί οι Βραζιλιάνοι, χθες είχε και Βραζιλιάνικο συγκρότημα, είχε και Βραζιλιάνες χορεύτριες, είχε και Βραζιλιάνους χορευτές και τα περάσανε τέλεια. Τέλος πάντων, 1-1 η Βραζιλία και σώθηκε κιόλας από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα. Ναι. Αλλιώς δεν θα έρχομουν για δουλειά.
1: Διαβή λυπή.
0: Τι να κάνω τώρα, αναγκαστικά.
1: Λοιπόν, είχαμε και αυτή την απόφαση χθες για το Λούνα Πάρκ. Θα θυμάστε την υπόθεση με το θάνατο του 19χρονου στη Χαλκιδική, στο Πευχοχώρι, το 2024. Βγήκε η απόφαση από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών, ισόβια κάθερξη στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. 13 χρόνια στο μηχανολόγο. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη και ο χειριστής του μηχανήματος επίσης ένοχη, με 9 και 6 χρόνια αντίστοιχα. Τους αναγνώρισαν κάποια ελαφρυντικά. Το θέμα είναι ότι από την έγινε πλήρως αποδεκτή η εισαγγελική πρόταση. Και όλα αυτά που βλέπαμε και εμείς το προηγούμενο χρονικό διάστημα για όσα συνέβαιναν σε αυτό το Λούνα Πάρκ και σε άλλα πολλά δυστυχώς,

0: για τα οποία μάλλον δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται έλεγχοι, σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, το συγκεκριμένο Crazy Dance λεγόταν αυτό το παιχνίδι.
1: Εντάξει, αυτό ήταν ένα σκουπίδι από την Ιταλία το οποίο είχαν φέρει κακήν κακό στην Ελλάδα με ελιπέστατες προδιαγραφές ασφαλείας ή ως ανύπαρκτες. Τέλος πάντων, ναι.
0: Μα λέει εδώ πέρα ότι
1: και λειτουργούσε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η θράψη ήταν ζήτημα το να σπάσουν κάποια κομμάτια του, ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης. Ανεξαρτήτως του βάρους που μπορεί να κουβαλούσε, των ατόμων που μπορεί να ήταν πάνω, της ταχύτητας που μπορεί να ανέπτυσε. Και η μόνη ασφαλής λίστα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού. Πέραν όλων αυτών, ενώ ο ιδιοκτήτης ήξερε όλα αυτά, δηλαδή ήξερε ότι είχε ένα σαπάκι και βάζει κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων, ναι. Είχε πάρει και ένα νεαρό χειριστή, ένα παιδί νεαρής ηλικίας, το οποίο δεν είχε εκπαιδεύσει, του είχε αφήσει και εν λευκό να πατάει ένα κουμπί και να πηγαίνει την ταχύτητα του μηχανήματος όσο εκείνος θέλει, χωρίς να υπάρχει κόφτης. Γενικά ένα, ναι, παιχνίδι θανάτου, που κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό. Αλλά πέρα βρέχει, τα λεφτά μας να βγάζουμε και όλα καλά.
1: Ναι. Πολιτικάντιδες. Δημοτικοί άρχοντες εμπλεκόμενοι σε υπηρεσίες που δίνουν τέτοιες άδειες, μηχανικοί που είναι σε εταιρείες πιστοποίησης κτλ. Άμα δεις πίσω από κάθε τέτοια υπόθεση, μπλέκονται τέτοιοι. Ποιοι δίνουν τις άδειες για να λειτουργούν αυτά, ποιοι ελέγχουν τις άδειες, πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ο πατέρας λέει θα το φτάσω μέχρι τέλους, μέχρι να καταδικαστούν και σε δεύτερο βαθμό και να μπουν στη φυλακή όλοι. Ναι. Και αν με ρωτάς, καλά κάνει, γιατί ο καθένας πρέπει να φέρει την ευθύνη όταν βάζει πάνω σε τέτοια μηχανήματα παιδιά και νέους ανθρώπους. Θα πρέπει κάποια στιγμή να συμμορφωθούμε σε αυτά τα πράγματα. Όχι να τα κάνουμε όλα.
0: Στο παιδί του, βέβαια.
1: Ναι, όχι να τα κάνουμε όλα τσάτρα πάτρα για να αρπάξουμε κανένα φράγκο και να εξαφανιστούμε.
0: Δυστυχώς, Γιώργο μου, σε πολλά πράγματα, όπως βλέπεις, ο καθένας βλέπει μέχρι εκεί που πάει η σκιά του.
1: Γιατί σου λέει, είχα δώσει πιστοποίηση, σου λέει ο άλλος. Είχε πάει και το είχε ελέγξει το μηχάνημα και το είχε βρει καλό. Πήγαν από τον Δήμο εκεί πέρα πάνω και του δώσανε άδεια του συγκεκριμένου. Να το λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ. Πώς θα κάνεις αυτά. Τέλος πάντων, η Κική εδώ διαμαρτύρεται. Καλημέρα, λέει. Είπατε συγχαρητήρια στον ηττημένο και δεν λέτε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Πες ρε, Γιώργο.
1: Τι να πω. Συγχαρητήρια στον ηττημένο να πω.
0: Πες καλέ, μίλα στο παιδί.
1: Αυτό δεν είναι μπλε για μένα, για σένα λέει.
0: Είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πεις την είδηση.
1: Η είδηση είναι ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα και έπαιξε φανταστικά. Και άντε, και συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό. Μπράβο, γιατί πήρε και το πρωταθλητριόν. Συγχαρητήρια μέσα από καρδιά.
0: Πλάκα το μήνυμα. Το 1986 ρε παλικάρια στο Μουντιάλ του Μεξικού. Δεν είδαμε παιχνίδια, κοιμόμασταν νωρίς. Γιατί δουλεύαμε. Μάλλον εσείς ήταν μωρά τότε. Πώς μα ξέρει.
1: Και το 86 βέβαια. Στο Μεξικό.
0: Εμείς τότε το 86 ήμασταν 2 ετών.
1: Σιγά μην ήμασταν 2 ετών. Έπεσες 10 χρόνια έξω.
0: Λεπτομέρειες. Έλα κυρία Δήμητρα, βάλε μας κάτι.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Kondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Kondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Kondo Center. Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: μαθαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουσε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγυπτίος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν όταν αντιστάθηκε τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Δήμητρα, έχεις και τα μπράβο εδώ πέρα των φίλων. Ο Παναγιώτης. Μπράβο στην κυρία Δήμητρα. Λέει ωραίο τραγούδι. Κυρία Δήμητρα, πρόσεξε. Κυρία Δήμητρα. Ωραίο τραγούδι, λέει καλημέρα. Γενικά σήμερα έχει κέφια η Δήμητρα, οπότε θα μας βάζει ωραία τραγουδάκια να ακούμε.
1: Η Μαρία Αναστασοπούλου τη φωνάζει Τζένιφερ Λόπες, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Τη λέει Τζέι Λο. Μαζί με τον Κολοκυθά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όχι, ξέρω για ποιο λόγο, αλλά. Δεν ξέρω αν πρέπει και εμείς να γίνουμε τόσο διαχειτικοί απέναντί της.
0: Όχι, εσύ κράτα χαρακτήρα, εσύ είσαι διαχειτικός σε άλλες συναδέλφους. Εδώ δεν χρειάζεται να είσαι σε όλες.
1: Σε ποιες, Γιάννη, άστα τώρα με τέσσερα παιδιά. Ούτε δυνατότητα
0: δεν υπάρχει.
1: Ούτε να πεις τίποτα.
0: Τέσσερα παιδιά και τα κάνεις αυτά.
1: Άστα.
0: Δηλαδή που να μην είχες κιόλας.
1: Λέμε καμιά σε χλαμάρα έτσι για το λίγο. Να πούμε τους συντελεστές εδώ, δεν τους έχουμε πει καθόλου. Δεν θες να τους πεις.
0: Για πες.
1: Να, έλα, εσύ.
0: Αυτή
1: είναι δικιά σου δουλειά.
0: Κάνε τη διαφορά.
1: Θα κάνω τη διαφορά, λοιπόν. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε όπως πολύ καλά κάνετε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Κάνουμε έναρξη.
0: Ωραία.
1: Από τώρα.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ μιλάει για συμφωνία η οποία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και σήμερα. Το Ιράν βέβαια από τη μεριά του δεν συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου. Λέει δεν θα υπογραφεί τίποτα την Κυριακή. Την ναι. ίδια στιγμή ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτο σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας με πολλούς αξιωματούχους Ισραηλινούς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Λένε μάλιστα ότι το περιεχόμενο του θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα με βάση όσα έχουν συμβεί από χθες. Έχουμε καλεί στο τηλέφωνο τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, να μας πει την άποψή του και να σχολιάσουμε και αυτές τις εξελίξεις, αν πρέπει να είμαστε έτσι πολύ αισιόδοξοι.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας και στους δύο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί σήμερα, γιατί διαβάζουμε ότι το Ιράν λέει όχι σήμερα και να το δούμε.
2: Εντάξει, νομίζω όμως ότι η διαφορά, αν υπάρχει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρχει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, αλλά γενικά ο Τραμπ θέλει, επειδή υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν. Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί να συναντήσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν. Τώρα αν θα είναι μέσα στο 24ωρο αυτό, μην ξεχνάτε ότι και το 24ωρο είναι διαφορετικό στην Αμερική και διαφορετικό στο Ιράν, έτσι, διότι έχουμε μεγάλες διαφορές ώρες. Οπότε ο καθένας μπορεί να πει.
0: Κύριε Τσίκα, είναι αυτή η τελευταία φορά που παίζουμε με τις λέξεις, γιατί πραγματικά έχουμε παίξει πολλές φορές με τις
1: 58,
0: λέξεις.
1: 59 φορές με αυτή είναι που ανακοινώνει η λήξη του πολέμου ο Τραμπ, έτσι, 51η φορά είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που μιλάει για συμφωνία.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Απλά ξέρετε, κύριε Τσίκα, επειδή εμείς βλέπουμε τώρα

0: 15 με το Ιράν. Mm-hmm. Αλλά τότε έγινε μέσω διαπραγματεύσεων, δεν έγινε μέσω πολέμου. Στην οποία συμφωνία ο Ομπάμα είχε βάλει μέσα όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή και Κίνα και Ρωσία και Βρετανία και Γαλλία, είχε βάλει και τη Γερμανία, είχε βάλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και τον ΟΗΕ ως σύνολο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι το βασικό μέτρο σύγκρισης που θα δώσουμε οι δημοκρατικοί στον Τραμπ. Θα του πούνε δηλαδή ότι ενώ ο Ομπάμα διαμέσου διαπραγματεύσεων είχε πετύχει ταχύ, εσύ αφού έκανες την παγκόσμια οικονομία σαν προσταθεροποίηση, ανέβασες τις τιμές των πετρελοειδών για τον Αμερικανό καταναλωτή, νεκρούς, καταστροφές κλπ. Δεν ξέρουμε αν πέτυχες κάτι καλύτερο. Αυτό θα είναι η συζήτηση εσωτερικών.
1: Διαβάζοντας τι λένε οι δημοκρατικοί, έχουν δίκιο σε αυτά που λένε. Δηλαδή, 100 δις δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων έχουν διατεθεί για αυτό τον πόλεμο. 14 Αμερικανοί νεκροί. Και έχουμε μια συμφωνία, λέει, που απλώς ανοίγει ξανά ένα στενό του Ορμούζ που ήταν ήδη ανοιχτό πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Ποια
0: είναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σωστή. Είναι σωστή η παρατήρηση αυτή. Προσέξτε, καταρχάς, για να διευκρινίσουμε, αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή είναι μια καταρχήν συμφωνία, ένα χαρτί το οποίο περιγράφει τις γενικές αρχές μιας συμφωνίας. Αυτό το χαρτί, ναι, θα παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις περίπου 2 μηνών, στις οποίες θα συζητηθούν οι πολλές τεχνικές δυσκολίες του πυρηνικού προγράμματος. Έτσι. Άρα μιλάμε ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα, ας το πω, μια στοιχειώδη σταθερότητας, διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, περιγράφει τι περίπου θα συζητηθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και μετά θα περιμένουμε τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Η διαφορά είναι ότι δεν θα είμαστε απέναντι σε έναν άμεσο κίνδυνο ανάφλεξης, θα επιτρέψει να καθησυχαστούν οι αγορές, θα επιτρέψει επίσης κάτι πολύ σημαντικό, να απομακρυνθούν, αν όχι όλοι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, τα αεροπλανοφόρα κλπ. Διότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στις 4 Ιουλίου, που είναι η εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, θα γιορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το πουλήσει ο Τραμπ στο εσωτερικό. Δεν θα άντυχε να υπάρχει εκκρεμότητα του Ιράν ακόμη όταν γιορταστεί αυτή η περίοδος.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα το Ισραήλ και την παράμετρο Νετανιάχου, εκεί τι έχουμε? Γιατί το Ισραήλ αποφασίζει να κάνει πολεμικό συμβούλιο αύριο για να δει και αυτό τις εξελίξεις?
0: Το Ισραήλ και κυρίως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, το τονίζω αυτό, δεν θέλανε να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Δεν θέλανε να υπάρχει καν η διαπραγμάτευση. Για το Ισραήλ, το Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή. Θέλανε να πετύχουν είτε ανατροπή του καθεστώτος, είτε πλήρη, αν είναι δυνατόν, εκμηδενισμό των αμυντικών του δυνατοτήτων και των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό δεν επιτυγχάνεται, προφανώς δεν είναι ικανοποιημένοι. Απλώς δεν μπορεί να μπλοκάρει ο Νετανιάχου τις πρωτοβουλίες του Τραμπ. Θα ερχόταν σε άμεση σύγκρουση με τον Τραμπ. Αυτό δεν τους συμφέρει και πολιτικά. Να σας πω ότι ο Τραμπ είναι πολύ δημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στο εσωτερικό του Ισραήλ. Συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Το Τραμπ είναι πολύ δημοφιλής. Σε αντίθεση με τον Νετανιάχου, ο οποίος δεν είναι δημοφιλής στο εσωτερικό του Ισραήλ, και ο οποίος ο Νετανιάχου θα πάει σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Άρα μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ δεν θα τον συνέφερε. Αλλά παρόλα αυτά προφανώς έχουν θέματα ασφαλείας, ειδικά εάν τους δεσμεύσει η συμφωνία αυτή σε σχέση με το Λίβανο. Δηλαδή αν πρέπει όταν χτυπάει το Ισραήλ την οργάνωση των φανατικών Σιητών του Λιβάνου να ζητάει την έγκριση από τις ΗΠΑ, να μην μπορεί να το κάνει ελεύθερα. Οπότε αυτά προφανώς θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο του Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Ωραία, είναι πολλά που πρέπει να περιμένουμε ακόμα, γιατί η αλήθεια είναι υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία, αλλά όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας, με διαφορετικό τρόπο μετράει το χρόνο η Αμερική και το.
2: Καταρχάς, να δούμε αν σήμερα θα υπογραφεί με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικά, όπως λέει και το Πακιστάν, η συμφωνία. Οι διαμοσιολογητές του Πακιστάν, αν θα υπογραφεί ή όχι.
0: Λένε ηλεκτρονικά. Ο Τραμπ ήθελε διαζώσεις για να έχετε και τις φωτογραφίες, γιατί τον ενδιαφέρον αυτά, χειραψίες κλπ. Το Ιράν δεν θέλει, ίσως για τους ίδιους λόγους, δεν θέλει να φανεί ότι δίνει το χέρι σε Αμερικανούς. Οπότε εντάξει.
2: Θα το δούμε.
0: Θα δούμε.
2: Λοιπόν, ναι. Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλή δύναμη.
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ας τα βρούνε λοιπόν και να μάθουμε και εμείς.

Μα ακόμα έχει πολλά επεισόδια. Είχε δίκιο ο κύριος Τσίκας. Καταρχάς θέλουν να εξομαλυνθεί η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το που επιδιώκουν τώρα οι Αμερικανοί και γι' αυτό πάνε σε αυτή τη συμφωνία και αφήνουν πίσω το πυρηνικό πρόβλημα, το πυρηνικό πρόγραμμα και τον απεμπλουτισμό του ουρανίου. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, να ακούσουμε κάτι για να αλλάξουμε θέμα.

0: τραγούδι αυτό πάει Γάντι με το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Πραγματικά. Υπάρχει ένα εσωτερικό email. Έχει σταλεί 5η 11 Ιουνίου. Τώρα, πρόσφατα. Από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού των ΕΛΤΑ, της διοίκησης των ΕΛΤΑ και διοικητικούς υπαλλήλους, προς στελέχη διοικητικούς υπαλλήλους, καλώντας τους να βάλουν πλάτη εθελοντικά για μία ημέρα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διανομέων κούριερ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει, παιδιά, βάλτε λίγο πλάτη, κάτι έχει γίνει εδώ και δεν προλαβαίνουμε, μας λείπουν χέρια. Οπότε από το να κάθεστε στα γραφεία, πάρτε ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο.
1: Δικό σας.
0: Πάρτε μια κούτα, ένα φάκελο, ένα κάτι και αρχίστε, θα σας δώσουμε εμείς διευθύνσεις και θα μοιράζετε κουτιά. Φακέλους, δέματα, παραγγελίες.
1: Ναι, όχι στο πλαίσιο κάποιας συμβολικής κίνησης. Όχι, πραγματικά να δουλέψουν.
0: Τη μέρα της κούτας.
1: Ναι, να δουλέψουν για να προλάβουν να μεταφέρουν τα δέματα που έχουν τεράστιες καθυστερήσεις.
0: Πολύ περίεργη είδηση. Μας έχει κάνει έτσι τρομερή εντύπωση. Αλήθεια, δεν το έχουμε ξανακούσει. Και γενικά για τα ΕΛΤΑ, για τα οποία είχε γίνει και μεγάλη κουβέντα το προηγούμενο διάστημα.
1: Θυμάσαι ότι έκλεισαν πόσα υποκαταστήματα, ναι, βέβαια.
0: Ότι πάει να γίνει ένας εξορθολογισμός, να μπει και στη νέα εποχή. Εκεί όπου οι άλλες εταιρείες ιδιωτικές σαρώνουν κατά κυριολεξία.
1: Ναι.
0: Δεν μεταφέρουν γράμματα με γραμματώσημα πια, μεταφέρουν δέματα.
1: Μόνο δέματα.
0: Αυτές είναι οι υπηρεσίες.
1: Πλέον εκεί πάνε οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς έχει η ιστορία και γιατί φτάσαμε σε αυτό το εσωτερικό email. Ο κύριος Νίκος Λιέας είναι γραμματέας οργανωτικού της Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Να μας εξηγήσετε, σας παρακαλώ, λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, τι είναι αυτό το mail, σε τι αφορά.
2: Δυστυχώς πάλι για λάθος λόγο είμαστε στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα. Σίγουρα η διοίκηση θα ήταν πιο κατάλληλη να απαντήσει σε αυτό, αλλά αυτό που εμείς γνωρίζουμε έχοντας ενημερωθεί από προχθές το βράδυ για αυτό το email είναι στην ουσία όχι ότι πρόκειται για μια αλλαγή της επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας, αλλά για μια ενέργεια περισσότερο που αφορά τα ίδια τα στελέχη της διοίκησης, όπως έχουμε ενημερωθεί, όπου ακολουθώντας μια άλλη προσέγγιση στο θέμα της διοίκησης θέλει να βγάλει στο πεδίο κάποια στελέχη και να έρθουν σε άμεση επαφή με το έργο της διανομής, με την υπηρεσία που παρέχουν τα ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή στους πολίτες και με αφορμή κάποια δέματα υπόλοιπα που προέκυψαν σε κάποιες περιοχές της Αθήνας λόγω της διακοπής συνεργασίας με έναν πράκτορα, αποφάσισαν να κινητοποιηθούν.
0: Έχουν συσσωρευτεί οι πακέτα και πρέπει να έχει καθυστερεί η διανομή τους, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, με αφορμή αυτό έγινε, όχι ότι η εταιρεία λειτουργεί βγάζοντας ανθρώπους.
1: Άρα τι θέλει να τους πει, βγείτε στον δρόμο να δείτε πώς γίνεται η δουλειά, γιατί κάθεστε στα γραφεία και δεν πάμε καλά και πρέπει να καταλάβετε τι κάνουμε, αυτό λέτε.
2: Έχει έρθει καινούργια διοίκηση στα ΕΛΤΑ, όπως γνωρίζετε. Έχει έρθει νέος διευθύνων σύμβουλος και κάποια ανώτατα στελέχη τους τελευταίους 2 μήνες. Και από ό,τι φαίνεται έχουν, πώς θα το πούμε, μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας.
0: Ναι.
2: Αυτή η ενέργεια είναι μέσα στα πλαίσια αυτά.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το συζητήσεις με τους εργαζόμενους.
2: Θέλουν να εμπλέξουν κάποιους ανθρώπους στην παραγωγή σε συνεργασία με έμπειρους εργαζομένους που το κάνουν αυτό το έργο χρόνια. Προκειμένου, πώς να το πούμε, να δουν από πρώτο χέρι.
1: Ναι, τώρα γιατί για μία μέρα, για να βάλεις κάποια στελέχη, όπως μας λέει, και κάποιους διοικητικούς υπαλλήλους, όπως μας λέει ο κύριος Λιέας, για μία μέρα δεν θα λύσει το πρόβλημα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είναι κάτι που
2: δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα.
1: Σαν καμπανάκι, ίσως, δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Για αυτό που μιλάμε τώρα, δηλαδή, για την εμπλοκή κάποιων στελεχών στην διανομή. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί και μέσα σε λίγες μέρες, ας πούμε, με τους ίδιους τους υπαλλήλους ή ενδεχομένως, ας πούμε, και με κάποιες προσθήκες. Στο κομμάτι τώρα της ποιότητας των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ που υπάρχει στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για ποιες είναι οι αιτίες. Το περιστατικό αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι σημαντικό για εμάς και για την εταιρεία. Αφορά καθαρά τη διοίκηση και κάποιους τρόπους που προσπαθεί,
0: η διοίκηση ενδεχομένως να ξέρει πολύ καλύτερα πώς μπορεί να λειτουργήσει πιο σωστά αυτή, πώς μπορεί να λειτουργήσουν πιο σωστά τα ΕΛΤΑ. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι ξαφνικά να λες σε κάποιους εργαζόμενους, πάρε το όχημά σου, αυτοκίνητο, μηχανάκι, οτιδήποτε έχεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, σου αλλάζω θέση, θα κάνεις κάτι διαφορετικό, έστω και για μια μέρα, δεν ξέρω, γιατί μια μέρα θα φέρει και τη δεύτερη και την τρίτη. Και αν δεν έχεις αμάξι, θα μπεις συνοδηγός. Αυτά φαίνονται λίγο και μπακαλίστικα. Με αυτή την έννοια το σχολιάζουμε.
2: Ναι, όχι, αδυνατό να μπω στη θέση της διοίκησης και να απαντήσω εκ μέρους της. Ωστόσο, μιλώντας, ας το πω, το πάμε λίγο και πιο θεωρητικά, αυτή είναι μια πρακτική όχι μόνο του κλάδου, ειδικά του κλάδου των ταχυδρομείων και των ταχυμεταφορών, αλλά και άλλων εταιριών που βγάζει ανώτατα στελέχη και τα βάζει, ας το πούμε, πλειολόγως να σερβίρουν καφέ, που τα βγάζει να οδηγούν τα φορτηγά, που τα βάζει στην αλυσίδα παραγωγής στο εργοστάσιο. Ναι. Όχι για μια μέρα, για μια εβδομάδα και μπορεί και για ένα μήνα και μπορεί, ας το πούμε, να το κάνει αυτό και περιοδικά. Προκειμένου άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν, ας πούμε, και την εμπειρία ενός τελέχου σε ανώτατη θέση, αλλά πιθανότατα, ας πούμε, σε άλλους κλάδους, σε άλλους χώρους, σε άλλες εταιρείες, να πρέπει να δουν αυτό τελικά που καλούνται να διοικήσουν και να αναπτύξουν, θα πρέπει να το δούμε, ναι, πώς δουλεύει από πρώτο χέρι.
1: Να δούμε λίγο και το θέμα που δεν αφορά τώρα τα ΕΛΤΑ, αλλά αφορά όλους εμάς τους πολίτες και τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ, έτσι. Η μέση διάρκεια, σύμφωνα με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής και της Ματίνας Χαρκοφτάκη, η μέση διάρκεια παράδοσης για το 25 διαμορφώθηκε στις 7,8 εργάσιμες ημέρες, έναντι 5,8 ημερών το 2024. Έτσι, και βάσει όπως γράφει το δημοσίευμα των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να παραδίδουν το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων εντός 3 ημερών και το 98% εντός 5 ημερών. Εδώ έχουμε φτάσει στις 8 ημέρες. Θέλω να πω ότι με δεδομένο τον ανταγωνισμό που είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, δεν υπάρχει ένα ζήτημα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ελληνικά ταχυδρομεία πλέον στις μέρες μας.
2: Τα νούμερα που λέτε είναι η έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης που μετράει το σύνολο της αγοράς και ξεχωριστά το φορέα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας που είναι τα ΕΛΤΑ. Η ποιότητα γενικά στον κλάδο έχει πέσει. Είναι ξεχωριστό το κομμάτι που αφορά τις εταιρείες που είναι στον ανταγωνισμό. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που αφορά το φορέα της καθολικής υπηρεσίας. Μιλώντας για τα ΕΛΤΑ, για τα οποία γνωρίζω να σας πω, τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεπεράσει τη δεκαετία τώρα τα προβλήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Γιατί είναι υποχρεωμένα να συντηρούν ένα δίκτυο καταστημάτων και διανομής σε όλη τη χώρα, το οποίο στα 2/3 περίπου είναι ζημιογόνο και απουσιάζει ο ανταγωνισμός από εκεί, διότι δεν συμφέρει να δραστηριοποιείται σε αυτά τα κομμάτια. Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, τα ΕΛΤΑ παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένα, έχουν σύμβαση με το κράτος να εξυπηρετούν τους πολίτες. Ναι. Με χαμηλές τιμές, με τιμολόγιο το οποίο και αυτό εγκρίνεται σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό από την ΕΕΤ. Mm-hmm. Και βεβαίως να λειτουργούν με ζημιές. Όταν το κράτος δεν καλύπτει το κόστος αυτό όπως υποχρεούται από τον νόμο, δεν πρόκειται για κάποιο δώρο.
0: Εντάξει, ας τα βρει η διοίκηση όμως, γιατί έχουμε κάνει με πολλή κουβέντα τους τελευταίους μήνες για τα ΕΛΤΑ.
2: Οι διοικήσεις και εργαζόμενοι, αυτό θέλω μόνο να σας πω, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έλατε και να κλείσουμε.
2: Οι διοικήσεις και εργαζόμενοι, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν όταν ο μεγαλύτερος πελάτης, το κράτος, δεν πληρώνει.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς πραγματικά ταλαιπωρούμαστε τους εργαζόμενοι, πιεζόμαστε, αντιμετωπίζουμε τη δυσαρέσκεια και την οργή πολλές φορές των πολιτών. Η διοίκηση στην ουσία είναι με δεμένα χέρια. Όταν ο βασικός σου μέτοχος και ο βασικός σου πελάτης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, εσύ τι να κάνεις σαν διοίκηση? Ας έρθει εδώ ο καλύτερος μάνατζερ.
0: Τα ΕΛΤΑ είναι δημόσια τώρα που μιλάμε.
2: Τα ΕΛΤΑ έχουν ως αποκλειστικό μέτοχο το υπερταμείο, που είναι δημόσια εταιρεία. Είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, του κράτους. Αλλά λειτουργούν με απόλυτα ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Ναι.
2: Απόλυτα ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Όπως δουλεύει κάθε ιδιωτική εταιρεία.
0: Ναι, πάντως θυμάμαι η τελευταία προσπάθεια εξυγίανσης που ήταν σε μια λογική της νέας εποχής, δεν πήγε και πολύ καλά. Κλείσανε παραρτήματα, τα οποία παραρτήματα Πολλά εξ αυτών ήταν και σε περιοχές όπου υπήρξε ένας ξεσηκωμός και σε κτίρια τα οποία ήταν και ιδιοκτησίας του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Για να διατηρηθούν ανοιχτά άλλα παραρτήματα τα οποία τα ΕΛΤΑ τα νίκιαζαν τα κτίρια. Πλήρωναν νίκιο. Άρα υπήρχε μια αντίφαση γενικότερη.
2: Η ιστορία των ΕΛΤΑ, ειδικά μετά την απελευθέρωση της αγοράς του 2013 μέχρι και σήμερα, μπορεί να είναι ας πούμε, ένα case study στα καλύτερα πανεπιστήμια αποτυχημένης διαχείρισης από την πλευρά του κράτους.
0: Εντάξει, ναι. Γενικά έχουμε πολλά τέτοια case study. Ναι. Μην τα πληρώνουμε.
2: Μιλάμε τώρα ότι από το 2017 που τα ΕΛΤΑ εντάχθηκαν στο υπερταμείο, έχουν έρθει, αυτή τη στιγμή ζούμε το πέμπτο επιχειρησιακό σχέδιο με διαφορετικά ονόματα, crash program, action plan, master plan κτλ.
0: Το οποίο είναι το ίδιο πράγμα. Ας μείνουμε σε αυτά.
2: Αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
2: Η πραγματικότητα βρίσκεται πλήρης αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας για όσους θέλουν να δουν μέσα από δελτία ανακοινώσεις και δανάσεις.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Λιέας, γραμματέας οργανωτικού Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε, κύριε Γιάννη, διαφημίσεις.
0: Καμός βλέπω εδώ εικόνα.
1: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Από ζωντανή εικόνα από Ακρόπολη, βλέπω εδώ στην ΕΡΤ τώρα. Γίνεται ο κακός χαμός, ουρές, ορδές τουριστών. Γιατί αυτοί τώρα είναι οι πρωινοί. Πάνε από νωρίς για να μην τους πιάσει και ο ήλιος.
1: Τα κουρασγερόπλαια είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Βέβαια. Έλα, πάμε διαφημίσεις.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονες.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
17: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
18: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Ανέφερε επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα είναι ήρεμα, αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχτηκε βασικούς όρους της Τεχεράνης. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία λόγω της πιθανής συμφωνίας, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική και το ιρανικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές στην ιρανική πόλη Μασχάτ συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αμπάς Αραχτσί και ζητώντας την παρέτησή του μετά την ανακοίνωση για μια πιθανή επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Χεσμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνους και ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ υποστήριξε ότι αναχέτησε Ισραηλινά ντρόνους. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε χθες το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η δολοφονία να αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 19χρονος Αιγύπτιος που χθες το απόγευμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή των Αχαρνών. Άγνωστοι του επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν. Όταν αντιστάθηκε, τον τραυμάτισαν στο στήθος. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες. Συνελήφθη 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στην Αλβανία, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν χθες, όπως ανακοίνωσε η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς. Η μία σύλληψη έγινε σύμφωνα με πληροφορίες στη Θεσσαλονίκη. Ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας συνετρίβει χθες τη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας με συνέπεια το θάνατο των 5 επιβενώντων, όπως ανέφερε η Ινδική πολεμική αεροπορία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν με το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιππειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πρέπει από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
21: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
22: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
21: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 42 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινή ραδιοφωνική δεκατιανή Κυριακάτικη καλοκαιρινή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Λοιπόν, και κάτι που σας αφορά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3. 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ και τώρα που φτιάχνει ο καιρός, κύριε Πιταρά, και γίνεται φανταστικός, νομίζω ότι τι πιο ωραίο από το να πας στη Σύρο και να δεις και μπασκετάκι και να περάσεις και ωραία στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Έτσι,
1: να περάσεις ωραία έτσι κι αλλιώς. Υπέροχο το νησί και ωραία, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αυτή που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος εδώ έχει τη φαϊνή ιδέα να καλέσει τον κύριο Φαραντούρη στο τηλέφωνο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, όταν σε ρώτησε όμως τι θέμα να συζητήσουμε.
0: Τι εννοείς?
1: Μου λες ότι η πρώτη ερώτηση που θα του κάνεις είναι για το Athens Pride.
0: Βεβαίως. Πήγατε, κύριε Φαραντούρη, χθες.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς σας βρίσκω? Εμένα με βρίσκεται καθοδόν για την τηλεόραση. Σε λίγο όμως πετάω για Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε δράμα.
0: Λοιπόν,
2: ημέρα δίνει καβάλα και δράμα στο πρόγραμμα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Κοντά στους ψηφοφόρους, έτσι.
2: Έχουμε μια εκδήλωση για τους σιδηροδρόμους στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί, διότι δυστυχώς μετά από πολλά εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια για υποδομές και δίκτυα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία της έκθεση, την οποία μάλιστα επικαλέστηκε και ο Πρωθυπουργός για να μας πει ότι βγήκαμε για 35η φορά από τα μνημόνια, λέει ότι έχουμε τη λιγότερη κάλυψη σε σιδηροδρόμο και έχουμε αυτό που ονομάζουμε μεταφορική παινία στην Ελλάδα. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καλές μεταφορές και μάλιστα σταθερής τροχιάς. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα της Βορείου Ελλάδος. Εγώ, όπως ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκομαι στην πατρίδα μας και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, πέρα από κόμματα, πέρα από διαδικασίες. Προφανώς στον δρόμο προς την κάλπη τώρα θα είμαι δίπλα σε όλους τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτά είναι θέματα που ξεπερνούν τα στενά.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στην επικαιρότητα τώρα. Είπε ο Γιάννης χαριτολογώντας για το Pride, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ότι σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου κατέβαινε στην εκδήλωση. Χθες είδαμε ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και τα πολιτικά στελέχη που συμμετείχαν. Μεταξύ αυτών ο κύριος Δούκας, το Πασόκ είχε ένα περίπτερο, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κασελάκης. Έχει αλλάξει κάτι στην αίσθηση των πολιτικών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα?
2: Δεν το γνωρίζω για άλλους χώρους. Ξέρετε ότι το Πασόκ έχει πάγιες θέσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την ίδια ώρα εμείς, η συνάδελφή μου και εγώ στη Βουλή, είχαμε την πρώτη μας συνάντηση για τον κύκλο δημόσιας πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, παρά το γεγονός ότι ήταν μέρα αργίας χθες και παρά το γεγονός ότι η Αθήνα ήταν ηλιόλουστη. Εμείς συνεδριάζαμε στη Βουλή για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και βεβαίως καλοδεχόμαστε οποιαδήποτε εκδήλωση ισότητας, ισονομίας, αυτοπροσδιορισμού και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην πόλη μας και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, για μας χθες ήταν η μέρα δουλειάς. Η μέρα δουλειάς για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, αγαπητοί φίλοι, διότι ανάμεσα στα ψηλά, δυστυχώς καίγονται και τα χοντρά στη χώρα μας. Και αντί να ασχολούμαστε με μείζωνο σημασία θέματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι σε μερικές μέρες η Τουρκία έχει αναγγείλει επιτήρηση των αλλιευτικών ζωνών στο Αιγαίο. Δεν θα φάμε γάβρο και σαρδέλα από Έλληνα ψαρά, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Εάν ισχύσουν αυτά που λέει η Τουρκία στο αφήγημα της πατρίδας, εμείς με αίσθημα ευθύνης την θεωρούμε, το έχουμε κάνει οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσουμε σε αυτή την ολομέλεια που έχουμε και την έκθεση για την Τουρκία. Την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα και κατεπίγουσα ερώτηση για το ζήτημα και προσωπικά στο πλαίσιο τη συμμετοχή μου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Τέλος πάντων, τα εθνικά θέματα και όλη αυτή η κλιμάκωση στο Αιγαίο που περνάει στα ψηλά στην Αθήνα και στα κλιμάκια τα κυβερνητικά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και αντανακλούν στην πραγματική δραστηριότητα και οικονομία των νησιών μας, των ψαράδων μας, του Βορείου Αιγαίου, της χώρας μας. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε τον κύκλο δημόσιας πολιτικής για την εξωτερική πολιτική και άμυνα χθες στη Βουλή.
1: Είδαμε με τις προηγούμενες ώρες να γίνεται ένας διαγωνισμός ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. με παρεμφερείς προτάσεις. Η μόνη διαφοροποίηση ήταν στο αν θα πρέπει αυτοί που μπαίνουν μέσα δωρεάν να είναι μέχρι 24 ετών, που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ή να αφορά το σύνολο των πολιτών πλην τουριστών, που είπε ο κύριος Τσίπρας. Επειδή βλέπω ότι γενικά στις προτάσεις σας υπάρχει ένας διαγωνισμός. Δηλαδή λέει κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης, το πάει ένα βήμα παραπέρα ο κύριος Τσίπρας. Λέει κάτι ο κύριος Τσίπρας, το πάτε ένα βήμα παραπέρα εσείς. Μήπως στην πορεία προς τις εκλογές ή και μετά τις εκλογές ενδεχομένως, επειδή οι προτάσεις που υποβάλλετε είναι παρεμφερείς, μήπως να κάτσετε και σε ένα τραπέζι να τα βρείτε γενικότερα ως κεντροαριστεροί και οι δύο.
2: Αντιπαρέρχομαι το προβοκατόρικο σχόλιο, το καλόπιστα προβοκατόρικο
0: σχόλιο. Καλόπιστα. Είναι προβοκατόρικο, αλλά καλόπιστα. Ναι.
2: Και πάω στην ουσία. Σας άκουγα μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα να σχολιάζετε το γεγονός ότι έπαιζα πιάνο στο μετρό. Και θα σας υπενθυμίζω ότι είμαι ένας από τους πολίτες που χρησιμοποιεί το μετρό, διότι στην Αθήνα.
1: Αν δεν εισιτήριο, δεν το πιστεύουμε.
2: Μείνω στην Παλίνη, χρησιμοποιώ το μετρό στις ώρες αιχμής για να κατέβω Σύνταγμα και από εκεί μέσω Ομόνοιας να πάω ακόμα και στο σταθμό σας στο Φάληρο. Πολλές φορές έρχομαι με το μετρό. Άρα έτσι έχω συνηθίσει τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό κάνω και στο Βέλγιο που είμαι με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό έκανα και στη Βρετανία. Αυτό κάνω και στην Αμερική όταν βρίσκομαι. Πάμε τώρα στην ουσία των προτάσεων. Καταρχάς, χαιρόμαστε εάν οποιοδήποτε.
1: Με την πρόταση, Ανδρουλάκη, θα έπρεπε να πληρώσετε εισιτήριο, το ξέρετε.
2: Μισό λεπτάκι. Ακριβώς εκεί θέλω να φτάσω. Και πληρώνω εισιτήριο. Το γεγονός ότι δίνω ένα ευρώ για να μετακινηθώ, για μένα ή και για τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου, είναι ένα κόστος που μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας. Για έναν 18χρονο, 19χρονο, 20χρονο, 21χρονο, και σας λέω τώρα επειδή τυχαίνω να έχω παιδιά και μιλάω με αυτές τις ηλικίες και με τα 15 και με τα 16 και με τα 17 και με τα 18. Είναι καλό να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες και να μην πληρώνουν το ένα ή τα δύο ευρώ, ανάλογα με την απόσταση που θέλουν να διανύσουν. Είναι πολύ σημαντικό να λες ότι εγώ θέλω να ενισχύσω στην κουλτούρα από την παιδική ηλικία και να διευκολύνω ένα νέο, ένα μαθητή, ένα φοιτητή. Ξέρετε, πολλά παιδιά κατά καιρούς ορμάνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δωρεάν. Έτσι μπαίνουν, βγαίνουν κάποιες φορές και άτσαλα, κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Όσοι ασχολούνται με νέους ανθρώπους και με νεολαία ξέρουν τι ακριβώς λέω αυτή τη στιγμή. Γονείς κτλ. Προφανώς μεγαλύτερη.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, κύριε Φαραντουρή, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Μισό λεπτό.
2: Αν μου επιτρέπετε. Το να πεις λοιπόν, ως ένα δείγμα διαπαιδαγώγησης αλλά και ελάφρυνσης ενός νέου ανθρώπου φοιτητή, ότι θα χρησιμοποιήσει τις αστικές συγκοινωνίες για να πάει στο πανεπιστήμιο του ή για να πάει ακόμα και στο σχολείο του το πρωί, είναι διαφορετικό από το να πεις ότι συλλήβδιν όλοι δωρεάν. Το αντιλαμβάνομαι σαν μέτρο το οποίο όμως μας εκτρέπει από τα βασικά προβλήματα των εθνικών συγκοινωνιών και γενικότερα των μετακινήσεων στην Αθήνα, για παράδειγμα, ή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ξέρετε ποια είναι, αγαπητοί φίλοι, τα ξέρετε, είμαι σίγουρος, τα έχετε αναδείξει στην εκπομπή σας.
0: Σωστά.
2: Είναι το γεγονός ότι φρακάρει το σύστημα και ότι χρειάζεται τουλάχιστον το 1/3 των αυτοκινήτων να φύγει από τα αστικά κέντρα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις τις ημέρες αιχμής. Όταν κατεβαίνουμε στις δουλειές μας και όσοι από εμάς τελικά επιλέγουμε το αυτοκίνητο, δεν μπορούμε να φτάσουμε.
1: Ερώτηση τώρα εδώ, δεν είναι να έχουμε.
2: Αντί να υπερθεματίζουμε, να έχουμε πολύ περισσότερα,
1: κύριε Φαραντούρη, να τα πάρουμε ιεραρχικά τα πράγματα. Να τα προτεραιοποιήσουμε δηλαδή. Είχαμε παραπάνω μεταφορικά, μέσα μαζικής μεταφοράς μάλλον, δίκτυο λεωφορείων, πολύ περισσότερο, το μετρό το έχεις ήδη κτλ. Εννοείται ότι ο κόσμος θα χρησιμοποιήσει τα μέσα.
2: Ακριβώς λοιπόν αυτό λέω. Ακριβώς αυτή είναι η ουσία. Η ουσία της συζήτησης πρέπει να είναι, παιδιά, πόσα μέσα σταθερής τροχιάς έχουμε, πόσα μέσα μαζικής συγκοινωνίας έχουμε, μήπως πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη, πιο συχνή, πιο τακτικά δρομολόγια, μεγαλύτερο στόλο, πιο σύγχρονο, που με αξιοπρεπείς συνθήκες θα μεταφέρει τον κόσμο. Και ταυτόχρονα να διαπαιδαγωγήσουμε το νέο κόσμο να μάθει, όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες του κόσμου, να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Πάντως, κύριε Φαραντούρη,
2: δίνεις κίνητρα, ακόμα και αυτά τα ταπεινά κίνητρα, στους νέους ανθρώπους, τους απαλλάσσεις από το. Αυτό λέει το Πασόκ. Το Πασόκ δεν βγάζει πυροτεχνήματα για λαϊκισμό, ούτε παρθεματίζει.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Μία ερώτηση τώρα. Έτσι. Κάθε μέτρο δεν πρέπει να είναι κοστολογημένο. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, δεν θα πρέπει. Γιατί να λέμε μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και αφού αυτά τα μέτρα τα κοστολογημένα θα τα πληρώνουμε πληρώσουν όπως πάντα οι πολίτες. Έτσι, τα έσοδα προκύπτουν από κάποιους φόρους, εν πάση περιπτώσει από όλους τους πολίτες πληρώνουν. Ο πατρινός, ο άνθρωπος από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο άνθρωπος από την Καστοριά, ο άνθρωπος από τον Εύρο. Αυτοί λοιπόν γιατί να μην έχουν τσάμπα μέσα, θα σας ρωτήσει κάποιος. Άρα
2: λοιπόν
0: οι ερωτήσεις είναι δύο. Θα πρέπει να κοστολογούνται τα μέτρα. Και όταν λέμε ένα μέτρο, θα πρέπει να πούμε και από πού θα πάρουμε τα χρήματα για το κάθε μέτρο. Και γιατί δεν αφορά όλη την Ελλάδα.
2: Μισό λεπτάκι. Η ίδια ερώτηση, η ίδια λογική.
0: Πίσω
2: από την ίδια λογική είναι γιατί να επιδοτούμε το εισιτήριο στο
0: Καστελόριζο.
2: Δώσε μου ένα λεπτάκι. Η ερώτηση γιατί το κράτος να επιδοτεί κάποιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που δεν ωφελούν τελικά μεμονωμένα, εξατομικευμένα τους πάντες, πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, σε μια κοινωνία και σε μια πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της και τέλος πάντων ασχολείται και με τον πιο ευάλωτο, με την περιφερειακή και την κοινωνική συνοχή, θα υπάρχουν και κάποιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως για παράδειγμα να υπάρχει ένα δρομολόγιο για το Καστελόριζο ή για κάποια απομονωμένα νησιά, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί το δρομολόγιο. Και ξέρετε γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτά? Γιατί υπάρχουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δεν είμαστε όλοι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή τόσο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά επειδή θα πρέπει να πάει ένα δρομολόγιο και στα Πολύσια και στο Καστελόριζο και στις Ινούσες, θα πρέπει να πάει και στην Κάσο. Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως επιβαρύνεται λίγο παραπάνω το κοινωνικό σύνολο για να μπορέσει μέσα στο καταχύμωνο να πάει ένα καράβι, παρά το γεγονός ότι ένας κάτοικος του Κιλκής μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει ποτέ. Με την ίδια λογική μεριμνά η πολιτεία για κάποιους ανθρώπους, νέους, φοιτητές, άνεργους, γέροντες, ηλικιωμένους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εργαζόμενες μητέρες, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτουν όλοι σε αυτή την κατηγορία. Αυτή είναι η διαφορά μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης με δημοκρατικό πρόσημο απέναντι στη ζούγκλα του καπιταλισμού που λέει παιδιά όποιος τα καταφέρει και οι άλλοι πηγαίνετε να πνιγείτε. Κατάλαβατε ποια είναι η διαφορά μιας πολιτικής που μεριμνά ακόμα και για τον πιο ευάλωτο και θέλει να διαπαιδαγωγήσει τη νέα γενιά. Άρα λοιπόν υπάρχουν και μέτρα που προτείνουμε. Και ξέρετε το Πασόκ. Και αν θέλετε, γι' αυτό και εγώ αισθάνομαι ότι έχω ενώσει τη φωνή μου με ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του, με αξιοπιστία, με σοβαρότητα, με σεβασμό, με ευγένεια, αλλά κυρίως με ρεαλισμό και κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν υπερθεματίζει σε λαϊκίστικα μέτρα. Υπερθεματίζει όμως και ζητάει κοινωνική δικαιοσύνη και μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Και αυτά που προτείνει το Πασόκ, όταν έρχεται το Πασόκ και λέει, παιδιά, μηδενικός ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, δεν το λέει για πυροτέχνημα. Το λέει επειδή το έχει υπολογίσει. Ξέρει ότι είναι 5,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θεωρεί ότι σε μια χώρα που γερνάει και πεθαίνει με δημογραφικό πρόβλημα, με τους νέους τρόπους να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος της πάνας και του βρεφικού γάλακτος κάθε δεύτερη μέρα, έρχεται λοιπόν το Πασόκ και λέει παιδιά, εμείς προτείνουμε αυτό. Εάν κάποιος διαφωνεί, συμφωνεί να το πει. Και αν κάποιος έχει μια καλύτερη λύση, επίσης να την καταθέσει. Αλλά πάντως όχι πυροτεχνήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πώς το είπες χθες, παροχόμετρο, πώς το είπες?
1: Τι παροχόμετρο?
0: Ότι έχουν ξεκινήσει τώρα και θα αρχίσουμε να έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ των κομμάτων για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
1: Ναι, σε
2: δημοκρατία. Επαναλαμβάνω όμως, αγαπητοί φίλοι, έχει τεράστια διαφορά να παρουσιάζεις ένα πρόγραμμα με κοινωνική διάσταση. Και έχει τεράστια διαφορά επίσης να βγαίνεις και να λες ανέξοδα ό,τι σου έρχεται.
0: Μάλιστα.
2: Το ένα
0: λοιπόν
2: είναι στοιχειώδη υποχρέωση ενός κόμματος που θέλει την κοινωνική δικαιοσύνη. Το άλλο είναι απλά εξαγγελίες, πολλές φορές ανέξοδες.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή
2: καλή
0: τη
2: μέρα, καλή
0: για συγκρονία. Καλή δύναμη με το μετρό γρήγορα στο αεροδρόμιο.
2: Καλή Κυριακή.
1: Γεια χαρά. Ωραία. Και ο Κυριανάκης πώς τους απάντησε χθες με το «μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό».
0: Το λογαριασμό, ναι.
1: Τη Λιόλιο.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο 100%.
1: Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, θα τα ακούσουμε. Ο καθένας θα τα φιλτράρει με βάση τη σκέψη του, τα θέλω του, τα πιστεύω του κτλ. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει και ένας μέσος όρος κοινής λογικής. Δηλαδή η λογική δεν είναι να μην πληρώνουμε και να μην έχουμε και μέσα. Το θέμα είναι να έχεις μέσα και να πληρώνεις και να απολαμβάνεις αυτή την υπηρεσία. Παντού,
0: ασφαλώς.
1: Δηλαδή, πες μου τώρα, αν εσύ από το σπίτι σου είχες δυνατότητα να πας οπουδήποτε στην Αθήνα, στην Αττική, θα έπαιρνες τα μάξι Δηλαδή θα μπαίνει στη διαδικασία
0: αν, να αν είχε δρομολόγια εννοεί συνεχή και να μην περιμένει με τι ώρε και να μην στριμώχνει στα σάρδελα. Φυσικά θα έπαιρνα τα μέσα.
1: Μα βλέπει εδώ πέρα είναι σαν να, κάτι στάζει λεωφορείο, είναι λε και είναι μαυσολία. Περιμένει εκεί, περνάει μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά.
0: Ναι. Όχι, αυτό όπως το περιέγραψες χθες είχες πολύ δίκιο. Αν αναβαθμιστούν περαιτέρω οι αστικές συγκοινωνίες, στην πραγματικότητα ναι.
1: Δεν θα έχεις λόγο κανονικά
0: να πάρεις το αυτοκίνητο και τελείωσε.
1: Για κανένα λόγο. Ποιος θέλει να ταλαιπωριέται. Άσε από μένα 20, θα μπορείς μέσα σε μια μισή ώρα να πας οπουδήποτε θες.
0: Ναι, βεβαίως. Συμφωνώ.
1: Κατά βάση δηλαδή.
0: Εντάξει, αρκεί τις ώρες εκμής να υπάρχουν, λεωφορεία, να υπάρχουν σταθμοί σειρμοί του μετρό κτλ. Να μην πας και να στριμώχνεις, να περιμένεις να χάνεις τον ένα σειρμό, τον άλλο σειρμό. Ναι. Να μπορείς να κάνεις ένα προγραμματισμό, εν πάση περιπτώσει, να μετακινηθείς.
1: Αν υπήρχαν αυτά τα μίνιβαν στο κέντρο της Αθήνας, αυτό στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ναι. Τα ο Δήμος, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι θα μπαίνει κανείς με τα μάξι του μέσα.
0: Γιατί να μπεις, δεν υπάρχει λόγος.
1: Απολύτως, κανένα λόγο.
0: Μα πραγματικά, όταν δεν έχει, όταν δεν είναι οι ώρες αιχμής, δηλαδή εγώ που μένω χιλιό για να κατέβω στο Σύνταγμα με το μετρό θέλω 4 λεπτά. Γιατί να πάρω αμάξι, ας πούμε, γιατί να πάρω μηχανάκι, γιατί να... 4 λεπτά θέλω. Αλλά σου λέω και πάλι το θέμα είναι το πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά, το μεσημέρι που γυρίζει, εκεί είναι το ζήτημα. Εκεί είναι που ταλαιπωρείται ο κόσμος. Όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα σε καθημερινή βάση.
1: Η αλήθεια είναι σε κάποια πράγματα έχουμε προοδεύσει. Δηλαδή δεν είμαστε στο ποσοστό που ήμασταν τουλάχιστον όπως παλιά που θέλαμε να πάμε με τα μάξι μας να παρκάρουμε απ' έξω από το μαγαζί, να κατεβούμε, να ψωνίσουμε και πέρα βρέχει. Αν από πίσω θα δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Να.
1: Δεν είναι έτσι. Οι νέες γενιές δεν είναι σε αυτή
0: τη
1: λογική.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά εδώ λέμε να έχεις και τα βασικά τουλάχιστον.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο φίλος σου, ο κύριος Φαραντούρης, να ξέρεις ότι μάλλον οι ακροατές του Sky αγαπούν να το μισούν. Διότι έχουμε λάβει άπειρα μηνύματα για τον κύριο Φαραντούρη, αλλά γενικώς, πώς να το πούμε τώρα, διαφωνούν με τις απόψεις του οι ακροατές μας. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει εδώ πέρα ένας φίλος, πρέπει να έχει ξυπνήσει ο Αλέξανδρος, ο Μάλλας. Έχει ξυπνήσει τόσο στραβά. Αλέξανδρε, εγώ σου προτείνω πιες έναν καφέ. Τα έχει βάλει με εμάς, με τον διευθυντή του ΔΔΕ στις ΣΕΡΕΣ, με ένα σωρό ανθρώπους, σε ένα μήνυμα. Λοιπόν, οπότε προτείνω να μην το διαβάσουμε το μήνυμα, να
1: πάμε διαβάσουμε μετά,
0: σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση δώσει 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
12: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
11: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα επιβληθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2% ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην μπάσκετ λιγκ, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Τοραχοβίτσα. Είναι ο επίτιμος υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πάντα για την αντιναρκωτική δράση. Διότι μέσα στη βδομάδα εξαρθώθηκαν δύο συμμορίες που διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία. Και το συγκλονιστικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι και τα μέλη αυτών των συμμοριών ήταν σε μεγάλο ποσοστό, κύριε Πιταρά, ανήλικοι. Mm. Ανήλικοι, οι οποίοι δρούσαν με απόλυτο επαγγελματισμό, με μια δομημένη ιεραρχία σε αυτές τις οργανώσεις, και οι διάλογοι είναι σοκαριστικοί, διότι φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά κέρδιζαν πάρα πολλά χρήματα από αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Ήτανε μέλη προφανώς ενός ευρύτερου κυκλώματος, και θα θέλαμε λίγο να μας βοηθήσει και ο κύριος Ραχοβίτσας να μας εξηγήσει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στη χώρα μας και πώς δημιουργούνται αυτές οι συμμορίες ανηλίκων, εν πάση περιπτώσει, που διακινούν ναρκωτικά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Και μιλάμε ταυτόχρονα και για ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα πια, έτσι, από τη στιγμή μιλάμε για μικρά παιδιά.
2: Ναι. Θέλω να μιλήσω εγώ, ποιος θέλει.
1: Ναι, να σας ακούσουμε, κύριε Ραχοβίτσα, να σας ακούσουμε.
2: Καλημέρα σας, μας ακούνε. Πράγματι, αυτό θα δείτε.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ραχοβίτσα, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή, μήπως είστε μέσω Wi-Fi και επικοινωνείτε, να σας...
2: Όχι, καλό καλό.
0: Έχετε κάποιο... Δεν έχετε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο ή κάποιο hands-free, κάτι που να χρησιμοποιείτε τώρα?
2: Έχω ακούσει μια στατία.
0: Ναι, μήπως να τα... αν είναι δυνατόν να τα αφαιρέσετε και να μιλήσουμε απευθείας με τη συσκευή, γιατί
2: ωραία,
0: πρόβλημα δημιουργεί στη σύνδεση. Αν είναι εύκολο, ναι.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια, ναι, βεβαίως, όλατε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά τα δύο κυκλώματα δουλεύτηκαν άριστα από τη δίωξη ναρκωτικών της ασφάλειας Αττικής. Αφορούν πιτσιρικάδες από 12-13 χρονών και ο αρχηγός τους 21 χρονών. Δεν είναι πρωτόγνωρα, είναι φαινόμενο των τελευταίων καιρών. Είναι παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, και κυρίως ηλικίες γύρω στα 15, που πραγματικά για μας που ασχολούμαστε με τα ναρκωτικά χρόνια είναι πρωτόγνωρα. Ήταν μια διαδικασία που την ήξερε η ασφάλεια Αττικής, και δεν είναι μόνο, ψάχνονται και αλλού. Πριν από κάτι μήνες έπιασαν πάλι τα ίδια κυκλώματα, έτσι, σε τέτοιες ηλικίες, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Άρα είναι εδώ εκτεταμένο και... το πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο, και όχι μόνο εδώ. Στην Καρδίτσα, από εκεί που κατάγομαι εγώ πάλι, ένας 16 και ένας 17 χρονών έσφαξαν ένα τραγουδιστή, αν θυμόσαστε, πριν από δύο
1: χρόνια. Ναι, ναι.
2: Για 2 γραμμάρια κοκαίνη, για 200 ευρώ, ας πούμε. Έχει πάρει άλλες διαστάσεις το φαινόμενο αυτό. Θέλει προσοχή. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι, όπως είπατε προηγουμένως, είναι δομημένες αυτές οι ομάδες, και μάλιστα θυμάμαι στη Φιλαδέλφεια, εκεί αυτός που τόπιζε αρχηγός, ο 19χρονος, 20χρονος, σε μία περίπτωση που ένας ανήλικος γύρω στα 14-15 χρονών, ενώ στην αρχή πήγαινε για μπάφο, το οποίο πλέον πάει να γίνει μόδα, σε κάποια στιγμή τον έβαλε στο παιχνίδι για να κάνει ταραβέρι και τραβήχτηκε. Τον πήραν και τον καίγανε με τσιγάρο, για να δείξουν και στους άλλους, ας πούμε, το πώς σε περίπτωση που θα πάει κάποιος να φύγει από το κύκλωμα, τι συνέπειες θα έχει.
0: Απλά, κύριε Ραχοβίτσα, από τις περιγραφές που μας κάνετε, το πλέον ανησυχητικό είναι ότι υπάρχει πελατεία σε πολύ νεαρές ηλικίες.
1: Και μέσα στα σχολεία.
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχω καταλάβει εγώ από την ασχόλησή μου με το Ινστιτούτο τώρα, 4 χρόνια που τραβιόμαστε, πλέον δυστυχώς μπορούμε να λέμε ότι αυτά τα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο των ναρκωτικών βρίσκουν ναρκωτικά όταν θέλουν. Όταν θέλουν, μπορούν να τα βρουν στην πλατεία, στους συνομιλίκους τους, διαμέσου του σκοτεινού διαδικτύου κλπ. Αν διαβάσατε τις συνομιλίες που είχαν αυτά τα, σε αυτή την τελευταία σπήρα.

0: κυκλοφορούσαν έξω από τα σχολεία με κάτι
1: υπερ-σούπερ-κάρς.
0: Το θέμα είναι το κράτος μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, η κοινωνία μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, μπορεί να το λύσει ή ό,τι και να κάνουμε θα συνεχίσουν να υφίστανται αυτά τα κυκλώματα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι το κράτος δυστυχώς αντιδρά μόνο όταν παίρνει κάποια διάσταση στο θέμα. Τώρα δηλαδή που το έχουμε κάνει θέμα εδώ και 2-3 μέρες, σε μία εβδομάδα εγώ σας λέω εγγυημένα ότι με αυτό το θέμα δεν ασχολείται κανένας. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια που έχει πεθάνει μια μικρή 16 χρονών από σίσα κάτω στο Βύρονα.
0: Το θυμόμαστε βέβαια.
1: Λοιπόν, βγήκαν εκεί με βαρύγδουπες δηλώσεις, θα κάνουμε εκεί και το και άλλο, από εκεί και πέρα, μόλις πέρασε το θέμα, ξεχάστηκε. Και μετά γίνονται όλα αυτά που λέμε στην πορεία. Προσέγγιση, για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, θέλει αφενός με να ενεργοποιηθούν οι γονείς και εκπαιδευτικοί, και το βλέπω αυτό, σας είπαμε το πάντα που τρέχουμε από εδώ και από αύριο θα είμαστε στη Σάμο, έτσι, για όσους μας ακούν. Καλά είναι να έρθουν να μας ακούσουν. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχουν ναρκωτικά, δεν είναι σαν τα παραδοσιακά. Είναι τα καινούργια, η χημεία.
0: Αυτά τα πολύ επικίνδυνα που είναι από υγρά μπαταρίας.
1: Τι μπαταρίες και τέτοια. Άμα ακούσατε μια άλλη συνομιλία που βγαίνει, μια μικρή που της δώσανε, υποτίθεται της δώσανε κόκα αυτή, και παίρνει τον αρχηγό και του λέει, εσύ λέει, αισθάνομαι αδιαθεσία και ξέρεις, έχω το βάρος του σύνδος και αυτά. Μην φοβάσαι, λέει, ξάπλωσε κάτω και βάλε πάνες με υγρά και τέτοια, ας πούμε.
0: Ναι, φάει σοκολάτες.
1: Φάει σοκολάτες και κάτι πράγματα, δηλαδή, που μπορεί το παιδάκι αυτό να πέθαινε κιόλας. Καταλάβατε, γιατί αυτοί που δίνουν αυτά τα πράγματα, αφενός δεν έχουν γνώση. Έπειτα δεν ξέρουμε την προέλευσή τους. Το κάθε μπαγλαμάς, ας πούμε, πάει, παίρνει μία ποσότητα, βάζει ό,τι θέλει μέσα. Θυμόσαστε με τη ροζ κοκαίνη. Ναι. Σίγουρα θα βγει όπου να είναι τώρα στις μέρες.
2: Ναι, κύριε Ραχοβίτσα, αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι τα παιδιά αυτά τώρα που έχουν μπλέξει αυτήν την ιστορία, οι οικογένειες υπάρχουν από πίσω.
0: Ναι, τώρα, σωστά
1: υπάρχουν,
0: αυτό.
1: Και αυτό σωστά το θέτεται το θέμα, γιατί τι βλέπουμε τώρα, έτσι με την κοινωνική πραγματικότητα, οι οικογένειες. Για να παιχτεί αυτό το πράγμα, πρέπει το παιδί πρέπει να είναι σε διαρκή επιτήρηση. Πρέπει να ξέρουν, αλλά προσέξτε όμως, εκεί που δίνουμε εμείς την προσοχή είναι το εξής, ότι όταν λες υπάρχουν οικογένειες, πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί τι έχουν. Δηλαδή μπορεί να το φέρει ο άλλος την καραμέλα μέσα στο σπίτι,
2: ναι,
1: ένα σακουλάκι με καραμέλες, και οι καραμέλες αυτές να είναι συνδετική κοκαίνη, μπορεί να είναι συνδετική ηρωίνη, μπορεί να είναι συνδετικό χασίς κλπ.
2: Εντάξει, απλά όμως όλα αυτά θέλουν και λεφτά. Τα λεφτά που τα βρίσκουν τα παιδιά αυτά.
1: Για να σας πω κάτι, αυτό που λέγατε, που είπαμε για σίσα προηγουμένως, τι λεφτά δίνει? 5 ευρώ πάνω και γίνονται 10-15 παιδιά. Βάζουν, το καπνίζουν και ρουφάνουν 10 άτομα, ας πούμε. Δεν είναι θέμα λεφτά. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα αυτό για να αντιμετωπιστεί πρέπει να φτάσουμε να κάνουμε τα παιδιά σε τέτοιο επίπεδο που να έχουν τα ναρκωτικά δίπλα τους και να τα φτύνουν. Αλλιώς δεν παίζει τέλος,
0: ναι,
1: το παιχνίδι. Γιατί σας λέω τώρα, αν οι γονείς καταλάβουν τη βαρύτητα του προβλήματος, θα ανησυχήσουν, θα ασχοληθούν με τα παιδιά τους, θα τα
2: ωραία. Ναι.
1: Θα πρέπει να μάθουν ότι το τηλέφωνο, ας πούμε, το οποίο είναι και αυτό μια μορφή εξάρτησης τεράστια, ότι το τηλέφωνο πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη χρήση. Μπορεί να το παίρνει ανεξέλεγκτα το παιδί.
0: Άρα και πρόληψη λέτε τώρα. Εσείς μιλάτε τώρα για πρόληψη. Να προσέχει η οικογένεια πολύ πριν ξεκινήσει το ζήτημα. Γιατί αν ξεκινήσει το ζήτημα, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Όταν ξεκινήσει το ζήτημα και το καταλάβουν οι γονείς, αποδεδειγμένα έχουν περάσει 2 χρόνια. 1-2 χρόνια. Σε αυτά τα 1-2 χρόνια το παιδί έχει σαπίσει ο εγκέφαλός του.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι τεράστιο. Απλά δεν το αντιμετωπίζει η πολιτεία. Η πολιτεία, προσέξτε να σου πω τώρα. Ένα άλλο πράγμα. Βλέπουμε αυτές οι δύο σπήρες. Αν παρακολουθήσετε εσείς σαν δημοσιογράφοι ή αυτοί που μας ακούν, θα δείτε ότι θα πάνε τα παιδιά αύριο στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα θα πάνε στον εισαγγελέα και από εκεί και πέρα το χάος, τίποτα παραπέρα. Γιατί και οι εισαγγελείς δεν έχουν καταλάβει ακόμα τη βαρύτητα του επαγγέλματός τους. Πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι να χειριστούν αυτά τα παιδιά.
2: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν αντιμετωπίζετε το θέμα. Πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση. Το καλό είναι με την αστυνομία, από εκεί που πονάω εγώ, ας πούμε, είναι πράγματι έχει ανθρώπους εξειδικευμένους. Αυτή τη δουλειά την κάναν άριστα. 2 μήνες παρακολουθούσαν, τους βάλαν τηλέφωνο κλπ. Θα πάμε στον εισαγγελέα. Ξέρει ο εισαγγελέας τι παίζεται τώρα από πίσω. Θα πάνε τα πιτσίρι και αυτά με τους δικηγόρους. Θα παραμυθιάσουν εκεί, θα κλάψουν λίγο κλπ. Δεν αντιμετωπίζεται το θέμα. Το θέμα θέλει διάρκεια με συνέπεια πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Ναι, και να εμπλακούν πάρα πολύ και οι δάσκαλοι, όπως είπατε, οι γονείς.

0: Μη εννοείται να είναι ψηφιασμένη.
1: Εδώ φτάσαμε να κάνουμε εκδήλωση, στην Κράβα, στα γυμνάσια της Κράβας, που αυτοί που ξέρουν από Αθήνα και η Κράβα, είναι μια βεβαρημένη κατάσταση πέρα από αυτό το συγκρότημα. Από όταν ήμουν στη δίωξη των ναρκωτικών, όταν θέλαμε να πάρουμε μικροεμπόρους, εκεί πηγαίναμε. Λοιπόν, μας φωνάξανε, πήγαμε εκεί πέρα. Πήγαμε μια-δυο φορές, ας πούμε. Μας το ζήτησαν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Κάναμε τις συγκεντρώσεις, κάναμε τις δηλώσεις, διαφωτίσαμε αυτούς που διαφωτίσαμε, αλλά δεν ήταν αυτοί που έπρεπε. Παραδείγματος χάρη, οι καθηγητές δεν ήταν. Γιατί δεν κάναμε την εκδήλωση στο ωράριό τους μέσα, το οποίο είναι 9-5.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα έπρεπε άκρη τώρα.
1: Ναι. Άρα άκρη, δηλαδή, ειδικά με τους εκπαιδευτικούς, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν κάνουν επάγγελμα, κάνουν λειτουργήμα. Παίζουν με αυτές παιδικές ψυχές. Πρέπει να ενημερώνονται, πρέπει να μάθουν ποια είναι τα ναρκωτικά. Σας λέω, μπορεί να έχει ο άλλος τη σοκολάτα στο τραπέζι πάνω στο θρανίο του και ο δάσκαλος ή ο καθηγητής να μην ξέρει τίποτα. Σου λέει, σοκολάτα είναι.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό να είναι σοκολάτα που θα την κόβει κομματάκια και θα το μοιράζει στους συμμαθητές. Μπάφο.
2: Κατανοητός. Λοιπόν, τεράστιο το πρόβλημα ήταν ο κύριος Γιάννης Ραχοβίτσας, επίτιμος υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πάντα για την αντιναρκωτική δράση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε. Αξίζει να τα ακούσουν όλα αυτά που είπατε οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία.
0: Καλημέρα σας, κύριε
1: Ραχοβίτσα. Καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι για να πάμε και στο επόμενο θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Έχει δοθεί και παράταση τώρα για όσους έχετε οικόπεδα που έχετε την υποχρέωση να τα καθαρίσετε. Έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Και αυτή η απόφαση πάρθηκε προφανώς και λόγω των καιρικών συνθήκων και των βροχοπτώσεων που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξαναδεί. Δίνεται μια οδηγία, καθαρίστε τώρα τα οικόπεδα, πλακώνει βροχές ξαφνικές, μπουρίνια κτλ. Όταν τα κόψεις τα χόρτα, μετά από ένα μήνα θα ξαναβγούνε. Οπότε φαντάζομαι πάνω σε αυτή τη λογική πάρθηκε για αυτή η απόφαση. Έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος και πολλοί μιλούν για ένα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι αντιπύραρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Όντως η παράταση δόθηκε για αυτούς τους λόγους που προαναφέρατε. Αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων αλλά και της συνέχισης για μια-δυο ακόμη μέρες δόθηκε αυτή η παράταση έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μπορέσουν να μπουν μέχρι τις 22 Ιουνίου να δηλώσουν τον καθαρισμό, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι η δήλωση αλλά ο ίδιος ο καθαρισμός. Η απομάκρυνση όλης αυτής της καύσιμης ύλης από την ατμόσφαιρα, από την γη, η οποία δημιουργεί δρόμους όδευσης μιας πυρκαγιάς και βρίσκει πρόσβαση κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας.
1: Μόνο χθες είχαμε πέντε πυρκαγιές, έτσι. Συγγνώμη, την Παρασκευή είχαμε πέντε πυρκαγιές. Πόσο δύσκολο αναμένεται να είναι η φετινή περίοδος?
2: Υπάρχουν καθημερινά πολλές πυρκαγιές. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν μέρες που είχαν 37, 32, 19 πυρκαγιές. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός σε όλη την επικράτεια ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Οι περισσότερες από αυτές προήλθαν από εργασίες στην Ήπεθρο, είτε από καλλιεργητές, είτε από μελισσοκόμους, είτε από ανθρώπους οι οποίοι με χρήση φλόγας θέλησαν να προβούν σε αυτή τη διαδικασία. Όμως έχουμε πει ότι πρέπει να λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα, ειδικά όταν επιτρέπεται η καύση με δίκτυα 1 επικινδυνότητας και όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της πυροσβεστικής διάταξης 9 που ορίζει το τι απαιτείται και εφόσον έχουν ενημερώσει και τις πυροσβεστικές κατατόπους υπηρεσίες. Έχουμε πει ότι δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, ούτε οι γεωργοί ούτε οι κτηνοτρόφοι θα σταματήσουν να παράγουν από το βιοποριστικό αυτό επάγγελμα, όμως δεν θα πρέπει οι φωτιές που ανάβουν και που άναβαν μέχρι το προηγούμενο διάστημα να ξεφεύγουν εφόσον δεν πληρούν τα μέτρα και να θέτουν σε κίνδυνο γειτονικές καλλιέργειες, ναι, περιουσίες και ένας ολόκληρος μηχανισμός να μπορεί να καταπονείται και να απασχολείται σε κάτι το οποίο οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό σε αμέλεια.
0: Υπάρχει μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν ότι έχουν προβεί στον καθαρισμό τους. Ο αριθμός τώρα με βάση τα στοιχεία που έχετε είναι ικανοποιητικός?
2: Ο αριθμός μέχρι χτες το βράδυ έφτανε τις 440.000. Πέρυσι αντίστοιχη χρονιά είχαμε φτάσει στις αντίστοιχη μέρα, συγγνώμη, είχαμε φτάσει στις 550.000. Η διαφορά αυτή δικαιολογείται λόγω των τελευταίων των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν αντίστοιχα πέρυσι και φέτος. Όμως θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη βδομάδα και για την δήλωση αλλά και για τον καθαρισμό, αλλά σημαντικό πολύ είναι και η συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Επειδή η θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει από σήμερα με μια μικρή πτώση για 1-2 μέρες μέσα στην εβδομάδα, αλλά το καλοκαίρι όλο είναι μπροστά μας και έχουμε δει εικόνες στο παρελθόν ότι όπου η καύσιμη ύλη, τα χόρτα είναι σε υψηλό μήκος, τότε δημιουργούν πολλά προβλήματα και στον μηχανισμό αλλά και στην αντιμετώπιση εν γέννη μιας πυρκαγιάς, είτε είναι σε αστικό ιστό, είτε είναι πλησίων σε μίξη δασικού με αστικού ιστού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες σας. Φροντίσουμε όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει για να μην έχουμε πολλές και επικίνδυνες και καταστροφικές πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, επειδή έχει περάσει και η ώρα, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο 7 με 9 το πρωί, ΣΚΑ 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Λοιπόν, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε σε 9:40 στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Γεια σας.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
9: Θες!
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην Ελλάδα.
4: Η ώρα είναι 9.
16: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
12: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
13: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
17: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
20: Πολύ και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βόρειες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πρέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσχερα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
23: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
24: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
23: Σίγουρα?
24: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
23: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
24: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
23: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό.
25: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
24: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πόρτος Άλτε.
0: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προηγήθηκαν τρεις συναντήσεις, τρεις Κυριακές με τον οικονομολόγο εκπαιδευτικό Ζήνωνα Ζαμπακίδη. Πήραμε μια γεύση από την οικονομική ιστορία του Ελλάδος του 19ου αιώνα, βασισμένη κυρίως στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Προφανώς μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω αυτή η περίοδος, αλλά το αφήνω το οικονομικό θέμα να το διαχειριστούμε διεξοδικότερα όταν θα πιάσουμε τον 20ο αιώνα. Ως συνέχεια όμως στον κύριο Ζαμπακίδη, προτείνω κυρίες και κύριοι να σας παρουσιάσω έναν άλλον καθηγητή, ο οποίος ασχολήθηκε και ασχολείται διεξοδικός ως καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με την αγροτική οικονομική ιστορία. Θα μάθουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, θα μπούμε στα τρέχοντα της ζωής των ανθρώπων των Ελλήνων κατά τον 19ο αιώνα, από τη στιγμή που οι αγρότες επαναστατούν και είναι ο στρατός στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι αγρότες, κατεστραμμένοι σε ό,τι αφορά στην εργασία τους, μπαίνουν στη φάση της διεκδίκησης γεών, και εδώ αρχίζει μια μεγάλη ιστορία που θα γεννήσουμε όλο τον αιώνα για να καταλήξουμε κάπου, αλλά θα μας τα πει ο συνομιλητής μας. Μέσα από αυτή την ιστορία εμείς θα δούμε πώς διαμορφώνεται η γη, ο εθνικός κλήρος, το ζήτημα των καλλιεργειών, αυτό που ονομάζεται αγροτική οικονομία, σε μια εξόχως αγροτική χώρα όπως είναι τότε τον 19ο αιώνα η Ελλάδα. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε και να καταλάβουμε γιατί σήμερα, ας πούμε, έχουμε μια τάση για τις πυρκαγιές στα δάση. Πού ξεκινάει αυτή η ιστορία, γιατί έμπαιναν φωτιές στα δάση. Θα μάθουμε πολλά για τον ρόλο, ας πούμε, των τραπεζών, και κυρίως είναι η Εθνική Τράπεζα τότε, στην παραγωγική διαδικασία. Θα μάθουμε για το καθεστώς της τοκογλυφίας, θα γνωρίσουμε δεδομένα τα οποία θα μας είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε την σημερινή μας εικόνα της χώρας, κυρίες και κύριοι, και από πού έρχονται αυτά τα εγγενή ζητήματα κτηματολογίου ή ακόμη μεταρρυθμίσεων. Θα γνωρίσουμε τις αντιλήψεις των πολιτικών της εποχής εκείνης και πολλά ακόμα. Αρχίζω με την παράθεση από τον συγγραφέα, θα σας πω ποιος είναι, είναι ο συμπολιτής μας, θα ακούσετε και για το βιβλίο του, μπορείτε να τρέξετε όπως κάνουμε πάντα στον προφορικό λόγο, εμείς εδώ συνδυάζουμε τον γραπτό λόγο. Αρχίζω όμως με κάτι το οποίο παραθέτει ο συγγραφέας από το βιβλίο του Edmond Abou. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας Γάλλος περιηγητής, ο οποίος στα μέσα του 19ου αιώνα έρχεται και ζει στην Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα, πηγαίνει παντού και γράφει τις εντυπώσεις του. Όπως σημειώνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στον πρόλογο του βιβλίου του Edmond Abou με τον τίτλο «Η Ελλάδα του Όθωνα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αν δεν το έχετε διαβάσει είναι στα υποχρεωτικά βιβλία για την αυτογνωσία μας, κυρίες και κύριοι. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος λοιπόν σημειώνει ότι το εμβληματικότερο έργο του Edmond Abou για την Ελλάδα του 19ου αιώνα κυκλοφόρησε το 1855, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Η κοινωνία, η οικονομία, η θρησκεία, η διοίκηση, η πολιτική, τίποτα δεν μένει στο απειρόβλητο από την οξυδερκή ματιά και την καυστική πένα του Γάλλου περιηγητή. Αλλά και ο ίδιος ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, που είναι ο φιλοξενούμενός μας, γράφει για τον Edmond Abou ότι με το γνωστό πνεύμα συμπάθειας και συγκατάβασης που χαρακτήριζε γενικότερα τους ξένους περιηγητές και παρατηρητές που περιέρχονται το νέο βασίλειο, περιγράφεται η κατάσταση που αντίκρισε στο αγροκήπιο της Τήρινθας, το μοναδικό γεωργικό ίδρυμα που λειτουργούσε στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Το κείμενο αποπνέει το πνεύμα της εποχής και περιστρέφεται γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους ηθήνοντες και αφορούν την ακολουθητέα γεωργική πολιτική του νεοσύστατου κράτους. Από τη μία, η καθυστέρηση που παρουσίαζε η γεωργία της χώρας τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση, και από την άλλη η αδυναμία διάδοσης και εφαρμογής των νέων τεχνικών δεξιοτήτων στη γεωργία, που προσέκρουε στη συγκεκριμένη περίπτωση στην απροθυμία των νέων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της πρώτης και μοναδικής γεωργικής σχολής, από την οποία προσδοκούσαν πολλά για την ανασύνταξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, στην παράθεση λοιπόν της αγροτικής οικονομίας, της ιστορίας της αγροτικής οικονομίας, ρόλο θα παίξουν φυσικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι γεωργοί της εποχής. Θα δούμε το πλέγμα της γεωκτημοσύνης, της διανομής εθνικών γεών και της διαχείρισης από την γη, την οποία διαχειρίζονταν για 4 αιώνες οι Οθωμανοί, και από την αποχώρησή τους από την Ελλάδα. Αυτά περνούν στα χέρια του κράτους, και πώς θα γίνει η διαχείριση θα αναλυθεί στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Για δύο συνέχειες θα είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ.
3: Το βιβλίο το οποίο μας δίνει την αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι του κυρίου Παναγιωτόπουλου, με τον τίτλο «Οι αγρότες στην ελληνική οικονομία, από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση», εκδόσεις Πατάκη. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου και ιστορία της γεωπονικής επιστήμης. Είναι υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ας αρχίσουμε από τους όρους πρώτα απ' όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γεωργός ή αγρότης? Γεωργική εκμετάλλευση ή αγροτική οικονομία?
5: Πήγατε κατευθείαν στο κέντρο, χτυπήσατε. Εδώ θα μας βοηθούσε ενδεχομένως μία ανάλυση που κάνει ο μεγάλος ο Στάθης Δαμιανάκος στο περίφημο βιβλίο του «Από το χωρικό στον αγρότη». Εκεί λίγο πολύ οι όροι αυτοί ξεκαθαρίζουν, αλλά ας το πάρουμε λίγο να σας πω τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η διαφορά. Υπάρχουν τρεις όροι. Στα ελληνικά, το λέω και στο βιβλίο, κάνοντας την παράθεση για το πώς λέγονται στα αγγλικά, στα γαλλικά, είναι ο χωρικός, ο αγρότης, ο γεωργός. Θα λέγαμε ότι είναι τρεις διαφορετικές βαθμίδες, τρεις διαφορετικά σκαλοπάτια. Ο χωρικός είναι περίπου αυτό που βλέπουμε στους περιηγητές, αυτούς τους πίνακες που αφήσαν όταν κάνουν τις περιηγήσεις, ξέρετε, που ζωγραφίζαν και είχαν έναν χωρικό, ο οποίος με κάτι προβατάκια ή πολλές φορές.
3: Ένα βοσκό, ας πούμε. Ένα βοσκό,
5: ανάμεσα σε κάποιες πέτρες, τα αρχαία κτλ. Αυτό περίπου είναι ο χωρικός, αυτό που ήταν οι Έλληνες.
3: Μια κάπα σκεπασμένος κάπου, εν πάση περιπτώσει. Και μια φλογέρα είναι το ιδηλιακό.
5: Το
3: ιδηλιακή εικόνα της Ελλάδος. Της γραφικής Ελλάδος.
5: Ακριβώς. Αγρότης είναι ο μετασχηματισμός, ας το πούμε, αυτής της ταυτότητας. Είναι αυτός που λίγο πολύ ξέρουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτός ο πολυμήχανος, ο πολυδραστήριος, ο πολυσθενής, όπως θα έλεγε Καλλιεργητής, που θα έλεγε ο Τσουκαλάς. Τι είναι αυτό? Κάνει ό,τι βρει μπροστά του. Αυτός είναι ο Έλληνας αγρότης από τότε σχεδόν, από την Επανάσταση και μετά, όχι ακριβώς, θα το αναλύσουμε πότε αρχίζει, μέχρι και σήμερα.
3: 200 χρόνια είναι η ίδια ιστορία, δηλαδή.
5: Περίπου η ίδια ιστορία, θα το πούμε πώς γίνεται. Γεωργός τώρα είναι αυτός ο οποίος, λίγο πολύ πάλι απλοποιώντας, έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι βασικό κομμάτι για να μπορέσουμε να αναλύσουμε, να πάμε παραπέρα. Γεωργός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε λίγο πολύ κατ' επάγγελμα. Κάποιος που ασχολείται κατ' επάγγελμα με τη γεωργία. Και είναι αυτός ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος και ως προς τι καλλιεργεί, πώς το καλλιεργεί περισσότερο από τον χωρικό ή τον αγρότη, και φυσικά έχει μαζί με όλα τα άλλα αποκτήσει λίγο πολύ και μία, θα λέγαμε έτσι, αν όχι ταξική, κοινωνική συνείδηση. Ναι. Και αυτό, αν θέλετε, το βλέπουμε στην πορεία.
3: Και είναι επιχειρηματίας αυτός. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή όχι?
5: Λογικά συν το χρόνο αυτό είναι. Γι' αυτό, ενδεχομένως θα έπρεπε να τα έχει περισσότερο. Ναι. Σίγουρα περισσότερο από κάποιον ο οποίος είναι περισσότερο πολυσχεδής, πολυδραστήριος, δηλαδή που κάνει. Αλλά αυτό είναι ένα ζητούμενο στην Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα. Ναι. Πολύ χοντρικά, ναι. Αυτό μόνο να συμπληρώσω, ανάμεσα στο agriculture και το rural. Που είναι δύο όροι που χρησιμοποιώ. Το rural είναι κάτι πιο γενικό, όταν θέλουμε να πούμε τον αγροτικό χώρο γενικά, που έχει τα μέσα τα πάντα. Το agriculture είναι πιο συγκεκριμένο. Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σας, είμαι στη φάση του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι το δεύτερο σημείο πάνω στο οποίο πρέπει να ξετυλίξουμε τον καμβά μας, αλλά είναι κεντρικό, είναι το ότι εμείς στην Ελλάδα, σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη, Βόρεια και Δυτική για την ακρίβεια, δεν έχουμε αριστοκρατία, υπάρχουν οι προύχοντες, θα ξεκινήσουμε από εκεί έτσι κι αλλιώς, από τα προεπαναστατικά χρόνια, για να καταλάβουμε την εξέλιξή μας, αλλά μετά την Επανάσταση δεν έχουμε αριστοκρατία γεωκτημόνων, άρα και τιτλούχους. Έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε ευγενείς δηλαδή. Έχουμε μια ενδιάμεση κατάσταση ή τίποτα από όλα αυτά σε σύγκριση με την Ευρώπη.
5: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τα δικά μας. Σίγουρα όμως εδώ αυτό πρέπει να εξ αρχής να πούμε και το λέμε πολλές φορές προσπαθώντας να εξηγήσω και στα παιδιά ποια είναι η διαφορά, γιατί πολλοί κάνουμε μια λάθος χρήση του όρου φεουδάρχης στην Ελλάδα. Λέμε ότι υπάρχει φεουδαρχία και το βρίσκουν και τα παιδιά και το λένε και είναι βασικό πράγμα για να μπορέσουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Προφανώς αριστοκρατία της γης σημαίνει αυτό. Ευγενείς, τάξεις και φεουδαρχία, μεγάλη η γη κτλ. Ποια είναι η βασική διαφορά που δεν έχουμε εμείς εδώ? Ότι αυτή η αριστοκρατία της γης πάει πίσω γενναίες δεν ξέρω τι. Και φυσικά έχουν τους αντίστοιχους τίτλους και, εν πάση περιπτώσει, και το αντίστοιχο κεφάλαιο που θα λέγαμε κοινωνιολογικά μιλώντας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Γιατί η αριστοκρατία μαζί με την αριστοκρατία της γης δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα που ξέρουμε στη Δύση. Έτσι, είναι εντελώς διακριτό. Εμείς, αν μην πάμε τώρα πίσω πολύ, ας το πάρουμε στα επιτουρκοκρατίας. Επιτουρκοκρατίας, ο Σουλτάνος μάλλον ήταν ο μόνος κάτοχος όλης της περιουσίας. Όλων δηλαδή των κατεκτημένων χωρών και των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, αριστοκρατία της γης δεν μπορούσε να υπάρχει. Αυτή που θα μπορούσαμε να πούμε, αριστοκρατία της γης που δημιουργείται σύν το χρόνο, είναι στην ουσία ποιοι. Πάλι λίγο απλοποιώντας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να το συνδέσουμε τη συνέχεια, γιατί πάει αυτό και στο 19ο αιώνα και στον 20ο. Ο Σουλτάνος παραχωρεί όταν τελειώνουν οι κατακτήσεις. Εκεί το 17ο αιώνα και μετά που τελειώνει πια να επεκτείνεται, αρχίζει και παραχωρεί μεγάλες εκτάσεις αξιωματούχους του. Μεγάλες εκτάσεις γης. Οι αξιωματούχοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να επιτηρούν την περιοχή και τους κατοίκους να εισπράττουν και να αποδίδουν στο Σουλτάνο, ο οποίος ήταν ο τελικός αποδέκτης και ο κύριος όλων αυτών. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, για παράδειγμα, το παράδειγμα και του Αλί Πασά, αλλά και του Μεχμέτ Αλί στην Αίγυπτο κτλ., αυτοί σιγά σιγά μαζεύαν πολύ περισσότερο και γη και εξουσία. Και κεφάλαιο, τα λέμε όλα. Και είχαν τάσεις ανεξαρτητοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι τάσεις ανεξαρτητοποίησης, αυτό το στοιχείο το οποίο διαμορφώνεται σύν τον χρόνο, είναι αυτό που λέμε τσιφλίκια. Δηλαδή, αυτοί αυτονομούνται σε τέτοιο βαθμό που αποκτούν τσιφλίκια και μετά σιγά σιγά ζητάνε και την, να αποστασιοποιηθούν, ας πούμε, και από την πύλη και την κεντρική διοίκηση. Άρα λοιπόν το κρίσιμο σε εμάς είναι αυτό. Δημιουργούνται μια ενδιάμεση ιστορία μεταξύ αυτών. Και πριν απελευθερωθεί η Ελλάδα, προφανώς οι τοπικοί προύχοντες που λέμε προϊστοί, δημογέροντες κτλ. Συγκεντρώνουν και εξουσία και γη.
3: Αργότερα, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, λέτε ότι θα μπουν οι πολιτικοί μέσα, ο αγρότης θα είναι και ένα πολιτικό εργαλείο και αυτά τα τσιφλίκια θα βρεθούν σε χέρια πολιτικών παραγόντων, ακόμη και εκτάσεις με 300 χωριά, ας πούμε.
5: Ναι, βέβαια.
3: Όπου μέσα εκεί, τώρα να βάλουμε την άλλη κατηγορία, είναι οι ακτήμονες και οι κολύγοι.
5: Κοιτάξτε,
3: γιατί είπαμε τις τρεις κατηγορίες, το χωρικός, αγρότης, γεωργός, αλλά πάμε να δούμε λίγο και τους ακτήμονες και τους κολύγους τώρα στον πρόλογο.
5: Ακριβώς. Δεν είναι ανεξάρτητο από αυτό που ήδη έχουμε πει μέχρι τώρα. Αρκεί να κάνουμε ένα διαχωρισμό βασικό, ο οποίος είναι κέριος. Όταν απελευθερώνεται η χώρα, φτάνει η χώρα μέχρι τη γραμμή που λέμε βραχικός παγασιτικός, για να συνεννοούμαστε χοντρικά. Εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι πλούσιοι προϊστοί και τα λοιπά, μαζί με τους νησιώτες, τους πλειοκτήτες και τα λοιπά, και τους οπλαρχηγούς και μια απέραντη θάλασσα ποιών, των χωρικών, οι οποίοι αποτέλεσαν μέσα σε πολλά εισαγωγικά και το στρατό της Επανάστασης. Όλοι μα όλοι αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Η εικόνα δηλαδή που αντικρίζει κανένας μετά την Επανάσταση είναι μιας απόλυτης καταστροφής. Το ξέρουμε, προφανώς έχετε κάνει και κουμπές, το ξέρετε και εσείς, το έχετε αναλύσει πολλές φορές. Τι υπάρχει σαν περιουσιακό στοιχείο που έγινε και μεγάλος χαμός και μέσα στην Επανάσταση, τα λέω και στο βιβλίο. Τι υπάρχει, είναι μόνο η γη. Δεν υπάρχει ούτε βιομηχανία, είναι κατεστραμμένοι έμποροι, είναι κατεστραμμένη η ναυτοσύνη, δεν υφίσταται καν, ας πούμε, μετά από τόσο πόλεμο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί ζητάνε γη. Το μόνο στοιχείο που είναι. Μαζί φυσικά και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος αποτελεί αυτό που λέμε τους χωρικούς. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν κανέναν προσανατολισμό, εντάξει, δεν έχουν καμιά συνείδηση, δεν έχουν... ήταν όμως κάτοικοι αυτής της περιοχής και καλλιεργητές. Γιατί ήταν απλοί καλλιεργητές χωρικοί? Γιατί κανένας και επί Οθωμανών και που δεν τους έδινε το κίνητρο να γίνουν κάτι άλλο. Δεν είχε κανένα νόημα να δουλέψει κάποιος παραπάνω, αφού ήξερε ότι όλος αυτός ο ενδιάμεσος, δυστυχώς ξεκινώντας και ενδεχομένως και από τους δικούς μας, τους τοπικούς προύχοντες κτλ., θα του παίρνουν αυτό το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της παραπάνω δουλειάς του.
6: Οπότε, με τα συνεργάτες ήταν εργάτες γης αυτοί.
5: Ας το πούμε κάπως έτσι. Ήταν ελεύθεροι. Γιατί στην ουσία αυτό το καθεστώς επίσης μεταβιβάζεται στο ελληνικό κράτος. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Είχαν τη γη, ο Σουλτάνος ακριβώς για να μπορεί να μακροημερεύει κτλ.
6: Δεν διώχνε τη γη, βέβαια.
5: Ναι, ακριβώς. Δεν έδιωχνε κανέναν από τη γη. Άρα είχαν το κληρονομικό δικαίωμα να καλλιεργούν τη γη αυτή και τα παιδιά τους όσο θέλαν. Στο διενεκές. Προσέξτε. Όταν έρχεται η Ελληνική Επανάσταση, λοιπόν, όλοι αυτοί ζητάνε γη, όλοι αυτοί αρχίζουν και καλλιεργούν τη γη που σχεδόν καλλιεργούσαν και πριν. Απλά δεν έχουν δικαιώματα επί της γης. Αυτό γίνεται μέχρι αυτή τη γραμμή που λέμε Αβρακικού Παγασιτικού. Και μέχρι το 1881. Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων.
6: Όταν ενσωματώνει τη Θεσσαλία, θα πείτε.
5: Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων. Ποιες είναι αυτές οι ελάχιστες εξαιρέσεις? Οι περιοχές αυτές, δηλαδή η Αττική, η Εύβοια, που δεν απελευθερωθήκαν αμέσως, εκεί υπάρχουν τσιφλίκια. Και δυνατά τσιφλίκια. Και στην Αττική, που ξέρουμε, το Χασάνι εδώ παρακάτω.
6: Και η Φθιώτιδα, λέτε.
5: Και η Φθιώτιδα, Αττικοβιωτία που λέγανε, ας πούμε, μετά στις αυτές, και η Εύβοια, βέβαια. Η Εύβοια ήταν απέραντο τσιφλίκι. Γινόταν χαμός. Και η Ελία λίγο υπήρχαν. Αυτό όμως στην ουσία που κάνει το ελληνικό κράτος, ακόμα κι αν δεν τους δίνει τη γη, δεν τους δίνει τα δικαιώματα της γης, και αν θέλετε το αναλύουμε αυτό στη συνέχεια, είναι ένα πράγμα. Δεν φυσικά τους διώχνει από τη γη. Συνεχίζουν και καλλιεργούν κανονικά, γιατί ακριβώς από πού θα είχε να παίρνει. Έπρεπε να αρχίσει να μπαίνει μπροστά η φορολογία κτλ. Αν θέλετε, θα το αναλύσουμε
6: φυσικά,
5: αυτό,
6: φυσικά,
5: γιατί είναι ολόκληρο ζήτημα των εθνικών γιών. Προσέχτε τώρα να δείτε. Έχουμε τρεις βασικές επεκτάσεις συνόρων. 1864 Επτάνησα, είναι άλλο καθεστώς. Το ξέρουμε, είναι λίγο διαφορετικό το καθεστώς, ημιφεουδαρχικό εκεί. Εντάξει, με μεγάλες εκτάσεις, τίτλους και δεν ξέρω τι. Αυτό όμως που κυρίως μας απασχολεί είναι η δεύτερη επέκταση, το 1881. Εκεί δεν προλαβαίνει το ελληνικό κράτος τι να κάνει, να ασκήσει, ας πούμε, τα νόμια δικαιώματα. Μπορεί και να μην μπορεί, μπορεί και να μην θέλει. Έρχεται με συνθήκες στο ελληνικό κράτος το 1881, όχι με πόλεμο η Θεσσαλία. Οπότε προλαβαίνουν και ντόπιοι και κυρίως ξένοι να προβούν σε εκτεταμένες αγοροποβλησίες. Οι Οθωμανοί ξέραν ότι φεύγουν, άρα έχουν τίτλους
6: ιδιοκτησίας.
5: Το ελληνικό κράτος, ήδη από τότε που είναι ελληνικό κράτος και ανήκει σε αυτό που λέμε στη Δύση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πλέον, γιατί ακολουθεί αυτό που λέμε το αστικό δίκαιο, το ρωμαϊκό που λέμε, το δίκαιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει ως βάση του την ιδιοκτησία. Ό,τι τίτλους και να φέρουν, από τότε, ξέρετε, μέχρι τα τελευταία που ζήσαμε στο Άγιο Όρος, ό,τι τίτλους και να φέραν, φυρμάνια, αυτά θεωρούνταν ότι ήταν αποδεκτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται εκεί το ζήτημα ποιο, των τσιφλικιών. Εκεί δεν έχουμε ακριβώς ελεύθερους γεωργούς. Οι καλλιεργητές εκεί περνάνε σε εντελώς άλλο καθεστώς.
6: Είναι μέρος της ιδιοκτησίας του γεωκτήμονα.
5: Ακριβώς.
6: Και οι άνθρωποι είναι μέρος της περιουσίας.
5: Εν πάση περιπτώσει, έχει τη δυνατότητα που δεν την είχαν ξαναγνωρίσει ποτέ. Επιδόν να τους διώξει από τη γη. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δεν είναι ότι δεν κατέχουν μόνο τη γη, δεν έχουν δικαιώματα αφού ανήκουν στον άλλον, αφού η ιδιοκτησία του είναι αυτού που την αγόρασε ή που
6: αλλά
5: την κατέχει.
6: Μπορεί να τους καταστρέψει αφήνοντάς τους στον δρόμο.
5: Ανά πάσα στιγμή. Ναι. Και μπορούσε να το κάνει εκεί. Εκεί υποτίθεται ότι είχε κατά κάποιο τρόπο υπογραφεί ένα συμβόλαιο κοινωνικό μεταξύ του κράτους ή, ξέρω εγώ, του Τρικούπη που λέμε και αυτόν, γιατί ο Τρικούπης πίστευε ότι θα μπορούσαν, δεν θα φτάναν σε τέτοια σημεία και ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξει ένα είδος κοινωνικό. Και ειρήνης προς το κοινό καλό. Ήταν μια από τις αυταπάτες του ενδεχομένως, μια από τις πολλές ίσως αυταπάτες που είχε, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως αυτό το κοινό καλό να είναι αυτό που νομίζουμε, που ξέρουμε κι εμείς ότι είναι. Δηλαδή να ανέβει η παραγωγή και κυρίως στο παραγωγή εκεί να λυθεί αυτό το τεράστιο έλλειμμα, το οποίο ήταν το βασικό έλλειμμα το 19ο αιώνα. Η αγορά σιτηρών απ' έξω. Δεν έφτανε τα σιτηρά ούτε για ζήτο. Τα δημητριακά γενικά και κυρίως τα σιτηρά, το ψωμάκι που λέμε. Ο κόσμος δεν το χόρτενε με τίποτα και κράτος, τα λέω μέσα και αναλυτικά, σπαταλούσε απίστευτα ποσά.
6: Και η έλλειψη οδικού δικτύου σημειώνεται, καθιστούσε την ανάγκη να γίνονται εισαγωγές από το να διακινούνται με δυσκολία τα προϊόντα, δηλαδή τα δημητριακά που καλλιεργούνται εντός της χώρας. Όσοι ήταν αυτή η
5: φυσικά,
6: χώρα.
5: Όσοι
6: ήταν αυτός ο τόπος.
5: Πάμε προς το τέλος του 19ου αιώνα, που μπαίνει μέσα πια η Αμερική, με όλο αυτό, με το, αυτό που λέμε το plantation community, τις φυτείες στην ουσία, με τους μαύρους που τους φέρουν την Αφρική και κάνουν κτλ. Είναι πιο εύκολο να πάρει και πολύ πιο φτηνό το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο της τιμής, να πάρει ένα τσουβάλι αλεύρι από τον Πειραιά που έρχεται απευθείας από την Αμερική. Αυτό να το φέρει από τη Λιβαδιά.
3: Γιατί δεν υπάρχει δρόμος που ενώνει την αντικοβιωτία.
5: Και πολλά άλλα πράγματα. Χωρίς να βάλει κανένα το κόστος παραγωγής, έτσι. Γιατί εκεί ήταν μηδενικό προφανώς. Το ξέρουμε, ενώ εδώ πέρα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ο 19ος αιώνας είναι ένας αιώνας από μόνος του, ο οποίος θα έπρεπε να διδάσκεται πάρα πολύ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις απαρχές όλων αυτών που είπατε.
3: Των ζητημάτων που μας απασχολούν σήμερα.
5: Αυτό το κτηματολόγιο που λέμε.
3: Ακριβώς.
5: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι.
3: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρίες και κύριοι. Η αγροτική ιστορία θα εξιστορείται σε αυτές τις συναντήσεις μας με τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Υπενθυμίζω ότι από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το βιβλίο του «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία, από την επανάσταση στην παγκοσμιοποίηση». Ερχόμαστε πολύ σύντομα μετά το διάλειμμα.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
10: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
9: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για άλλους. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθη ο 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην παραλία Αναβίσου, καθώς είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, σας αναγγέλω λοιπόν ότι στη σημερινή μας συζήτηση εξιστορείται η αγροτική ιστορία του 19ου αιώνα, προσκεκλημένος καθηγητής ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα. Πάμε λοιπόν στην απαρχή των δεδομένων μας, να δούμε στα εισαγωγικά. Είπαμε από τη μια πλευρά έχουμε τους αγρότες, τους γεωργούς, καλλιεργητές αργότερα, αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που είναι οι κτηνοτρόφοι. Και στην Ελλάδα της εποχής αλλά και στην προνεωτερική, ενώ προ της επαναστάσεως περίοδο, το ζωικό κεφάλαιο είναι σημαντικό. Είναι κάποια εκατομμύρια ζώα, τα οποία τα διαφεντεύουν οι περίφημοι τσελιγκάδες.
14: Ακριβώς.
7: Που μαζί με τους προύχοντες, δηλαδή τους κατόχους της γης, συναποτελούν αυτό που λέμε τους κοτζαμπάσιδες, τους προεστούς.
14: Ναι, θα μπορούσα να πούμε και έτσι. Είναι διακριτό βέβαια, διακριτή η ρόλη και τα λοιπά. Ο κόσμος ούτως ή άλλως στις κτηνοτροφίες είναι ένας πάρα πολύ και μεγάλος και ισχυρός. Τρομερά μεγάλος ο όγκος του ζωικού κεφαλαίου που τους έδινε πολύ μεγάλη δύναμη και φυσικά αυτή η δύναμη και αυτονομία συμπληρώνονταν από τις ίδιες τις συνθήκες. Έτσι, αυτοί ήταν κυρίως ήταν αυτές που λέμε οι ομάδες, οι εθνοφυλετικές, οι βλάχοι, οι κουτσόβλαχοι, οι σαρκατσανέοι κτλ. Οι οποίοι ακριβώς είχαν υπό τον έλεγχο τους εκατοντάδες, εκατομμύρια ενδεχομένως ζώα. Και οι οποίοι ακριβώς διαφέρονταν, κινούνταν σε αυτό τον ορεινό όγκο που φτάνε και έμπαινε, δεν γνώριζε σύνορα. Και φυσικά ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό.
7: Το καλοκαίρι στα ορεινά της Σπίνδου, το χειμώνα στα παιδινά του Κάμπου.
14: Του Κάμπου, της Θεσσαλίας. Εξού και η συμπληρωματικότητα. Τα τσιφλίκια παίζανε ένα τέτοιο ρόλο πάντοτε, το οποίο αν θέλετε το συζητάμε αργότερα και μας απασχολεί και τον 20ο αιώνα βέβαια που λύνεται όλο αυτό. Γιατί ακριβώς λειτουργούσε συμπληρωματικά. Αυτοί ήταν πολύ ισχυροί, διαφεντεύαν όλο αυτό τον ορεινό όγκο κτλ. Αλλά είχαν ανάγκη και να, αυτό που λέμε, να ξεχυμάζουν. Εκεί τα τσιφλίκια τους βοηθούσαν και τους παρήχαν διευκολύνσεις σε δύο βασικά πράγματα. Και να ξεχυμάζουν και τροφές κτλ. Για τα ζώα, αλλά να πουλάνε μεγάλο μέρος επίσης των προϊόντων τους.
7: Ταυτοχρόνως όμως δίπλα σε αυτές τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και μια κάποια οικοτεχνία της εποχής, τεχνίτες οι οποίοι παράγουν προϊόντα όσο έχοντας πρώτη ύλη είτε το νήμα είτε τα παράγωγα του ζώου. Και αυτά τα προϊόντα διακινούνται μέσω καραβανιών στην κεντρική Ευρώπη.
14: Υπάρχουν δύο οι δρόμοι. Υπάρχουν και οι ναυτικοί, οι δρόμοι που λέμε οι θαλάσσιοι κτλ. Και φυσικά υπάρχουν και οι χερσαίοι δρόμοι. Και οι δύο αυτοί πολλές φορές αντλούν τα προϊόντα ή τον πλούτο τους και από τις δύο, αλλά ενδεχομένως από ξεχωριστές, ας το πούμε έτσι, πηγές. Αλλά καμιά φορά συνδέονται και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί να πει κανένας ότι οι ναυτικοί δρόμοι είναι περισσότερο πιο κοντά στη γεωργία, ενδεχομένως η χερσαία πιο κοντά στην κτηνοτροφία και όλο αυτό τον κόσμο που λέμε της ορεινής Ελλάδος. Αλλά υπάρχει και αρκετά σημαντική χειροτεχνία. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια βιοτεχνική παραγωγή, η οποία εντάξει, είναι και γεωγραφικά και χωρικά κατανεμημένη και αρκετά εξειδικευμένη. Το ξέρουμε. Πέρα εγώ, οι τεχνίτες, μεταλλοτεχνίτες ενδεχομένως στα Γιάννενα, άλλοι που είναι περισσότερο, ξέρω, στην Παρνασσό, στην αυτή που βγάζουν τα υφαντά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, περίπου αυτά που βλέπουμε και θαυμάζουμε κι εμείς όταν πηγαίνουμε σε αυτές τις περιοχές. Εντάξει, δεν περνάει όμως ποτέ σε ένα άλλο επίπεδο όλη αυτή η χειροτεχνία, ας το πούμε, παρά μόνο μένει σε ένα επίπεδο, έτσι θα λέγαμε, βιοτεχνικής παραγωγής και κυρίως παραγωγής η οποία είχε περισσότερο ένα προσανατολισμό προς το εσωτερικό, λιγότερο προς το εξωτερικό, δεν ήταν εξωστρεφής δηλαδή.
7: Εδώ παραθέτετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στο βιβλίο σας μια σημείωση, ας πούμε, που λέει: μια δεκαετία πριν από την Επανάσταση, από το 1811, θα αρχίσει η σταδιακή παρακμή του μοναδικού αυτού βιοτεχνικού κέντρου, αναφέρεστε στα Μπελάκια. Εν τούτης αψευδής μάρτυρας της επιτυχίας του εγχειρήματος αποτελεί η καταγραφή του Χένρι Χόλαντ, ο οποίος επισκέπτεται τα Μπελάκια στις 24 Νοεμβρίου αυτού του έτους. Ένα μεγάλο μέρος της βαμβακοπαραγωγής της Θεσσαλίας, γράφει ο περιήγητης, έρχεται σε αυτή την περιφέρεια για να μεταποιηθεί. Έχει εκτιμηθεί ότι η αμφιλοχία, δηλαδή τα αμπελάκια, παράγει ετησίως περί τις 3.000 μπάλες βαμμένου βαμβακονήματος, όπου κάθε μπάλα υπολογίζεται στις 250 λίβρες, μια λίβρα αντιστοιχεί σε 453 γραμμάρια περίπου. Σχεδόν το σύνολο αυτής της παραγωγής αποστέλλεται διαξηρά στη Γερμανία, διακίνηση που είναι καλά ρυθμισμένη και γίνεται γρήγορα από τους δραστήριους εμπόρους της αμφιλοχίας. Τα αμπελάκια με την δραστηριότητά τους μοιάζουν μάλλον με κομμόπολη της Ολλανδίας παρά με χωριό της Τουρκίας. Mm-hmm. Γράφει αυτός ο περιηγητής και του κάνει εντύπωση. Λοιπόν, ναι,
14: υπήρχαν τέτοιοι θυλάκια, ας πούμε, οι οποίοι προφανώς είχαν αναπτύξει ένα από τα αμπελάκια, είναι ούτως ή άλλως ξεχωριστό παράδειγμα για πάρα πολλά. Μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Για πολλούς είναι και αρχή του συνεταιρίζεται και. Αλλά δεν ήταν πολλοί αυτοί οι τόποι στην Ελλάδα. Ήταν αρκετοί, δεν ήταν όμως τόσοι πολλοί ώστε να στείλουν κάτι, ένα υπόδειγμα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να ακολουθηθεί μετά και να βγάλει τη χώρα από αυτό που ήταν στο 19ο αιώνα. Μια φτωχή γεωργική αγροτική χώρα.
7: Ωραία. Έχοντας λοιπόν αυτό ως εικόνα.
14: Σίγουρα όμως συμβάλλει σε αυτό το πλούτο, έτσι. Γιατί προφανώς το έχουν πει και άλλοι και το έχουν αναλύσει και καλύτερα από μένα. Αγράμματοι άνθρωποι, αμόρφωτη λαοθάλασσα χωρικών δεν κάνει τέτοια επανάσταση όπως το 21.
7: Α, εκεί θα φτάσουμε τώρα.
14: Αυτό είναι.
7: Ένα από τα ενδιαφέροντα προσωπικά, κύριε Πανετόπουλε, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι πώς έρχεται η στιγμή της επαναστάσεως. Μ' αρέσει πολύ να το μελετώ αυτό και να το συζητώ. Και εμείς τώρα μαζί θα συζητήσουμε το οικονομικό σκέλος. Είναι προφανές ότι προηγείται ο διαφωτισμός, είναι προφανές ότι προηγείται η Γαλλική Επανάσταση. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά με τον μέντορά σας, τον συνονόματος, το επώνυμο Βασίλη Πανιωτόπουλο, που είναι προεξάρχουσα περίπτωση ιστορικού της νεότερης ελληνικής ιστοριογραφίας. Αλλά έχουν εξηγηθεί λοιπόν πώς διαχέεται η ιδέα του ξεσηκωμού. Όμως μαζί θέλω τώρα να συζητήσουμε, να μας δώσετε τις λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή πώς τελειώνει ο 18ος αιώνας, πώς αρχίζει ο 19ος και τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, αυτή την οικονομία όπως την περιγράψαμε, την αγροτοκτηνοτροφική, με λίγη πρόσμιξη μιας οικοτεχνίας, ας πούμε, μιας βιοτεχνίας δηλαδή, που είναι στο περιβάλλον της κατοικίας, δεδομένου ότι στην Ευρώπη ήδη ξεκινά η βιομηχανική επανάσταση. Εμείς είμαστε μια καθυστέρηση, εννοείται, αλλά τι βιώνουν οι άνθρωποι, οι ραγιάδες της εποχής που θα τους οθήσει μαζί με τον διαφωτισμό, τις ιδέες και τη Γαλλική Επανάσταση να ξεσηκωθούν. Κάτι τους πρόχνει.
14: Σίγουρα αυτό που τους πρόχνει είναι ότι όλα αυτά που λέμε τώρα και αναλύουμε δείχνουν ότι μέσα υπήρχε μια αρκετά σημαντική διαφοροποίηση. Δηλαδή δεν ήταν ένα έθνος χωρικών η Ελλάδα. Προφανώς όλες μα όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμα και αυτό που λέμε, που έχουμε συνηθίσει να λέμε οι προύχοντες, οι δημογέροντες κτλ. Παίζαν ένα σημαντικό ρόλο και κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Πολύ σημαντικό. Το βασικό όμως είναι ότι οι Οθωμανοί, αν δεν γινόταν κάποια επανάσταση, και αυτό είναι πολλές φορές το έχουμε πει και είναι αρκετά παρεξηγημένο, αν δεν γινόταν κάποια τοπική εξέγερση κτλ., δεν επεμβαίναν καθόλου. Τρέχει σχεδόν σε τίποτα.
7: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καταπιεσμένοι οι άνθρωποι.
14: Φυσικά, φυσικά.
7: Αυτό παρερμηνεύεται, γιατί τέτοιου τύπου προσεγγίσεις δημιουργούν κατάρρευση σε εκείνους που ζουν σε ένα περιβάλλον με μύθους.
14: Ναι, προφανώς.
7: Η καταπίεση είναι καταπίεση, προφανώς είναι καθεστώς ανελευθερίας, προφανώς οι άνθρωποι είναι πολίτες β' κατηγορίας.
14: Μα το είπαμε και πριν, ότι όταν δεν δίνει σε κάποιον κίνητρο, αυτό στην ουσία έδωσε η μεγάλη αλλαγή που λέμε, το εθνικό κράτος. Αυτό τους έδωσε κίνητρα. Να κάνουν κάτι άλλο, να παράξουν.

0: προσπαθώ και εγώ στο βιβλίο να αναδείξω αυτές τις πτυχές κτλ. Προφανώς γίνονται πάρα πολλές διεργασίες, πάρα πολλές ζυμώσεις μέσα, οι οποίες είναι όλων των ειδών. Και κοινωνικές και οικονομικές και ιδεολογικές.
1: Αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην οικονομία της πρώτης 20ετίας του 19ου αιώνα. Έχει πρόβλημα η οικονομία της αυτοκρατορίας. Έχει θέματα εκκρεμότητες, υψηλή πύλη. Δηλαδή αρχίζει η παρακμή.
0: Ίσα που ανθεί. Κυρίως στην πρώτη δεκαετία. Μετά το τέλος των Ναπολεοντίων, το εμπόριο κτλ. Ανθεί και εξαιτίας των Ναπολεοντίων πολέμων και όλη αυτή τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μετά το τέλος, βέβαια, υπάρχει μια κρίση και γι' αυτό πολλοί λένε ότι η Επανάσταση ενδεχομένως ήρθε και ως αποτέλεσμα αυτή τη κρίση, τη εμπορική, τη οικονομική κτλ. Και εκεί τονώθηκε ακόμα περισσότερο από τις οικονομικές συνέπειες, ας πούμε, της παρακμής του εμπορίου κτλ. Τονώθηκε ακόμα περισσότερο το αίσθημα, ας πούμε, ότι πρέπει να αποτινάξουμε το ζυγό, να αποκτήσουμε ένα έθνος κράτος για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε αυτά τα οποία λίγο πολύ μέσα στην κυριαρχία είχαμε εξασκηθεί. Εντάξει, και έμποροι υπήρχαν και βιοτέχνες και ναυτοσύνη υπήρχε, ναυτότοποι ήταν πάρα πολύ ισχυροί, αλλά και προφανώς οι γεωργοί. Οι καλλιεργητές δεν ήταν αυτό που καμιά φορά θέλουμε να πιστεύουμε, μια άμορφη μάζα η οποία δεν είχε ποτέ ενδεχομένως, είναι πολύ συντηρητική, οπισθοδρομική, δεν είχε. Αν τους δινόταν και όταν τους δόθηκε, και θα το πούμε παρακάτω ενδεχομένως, η δυνατότητα πάντοτε μπορούσαν, πηγαίνανε ένα βήμα παραπάνω.
1: Κηρύσσεται η Επανάσταση, έχουμε τους οπλαρχηγούς, έχουμε περιγράψει τώρα ότι είναι οι προεστοί, είναι οι οπλαρχηγοί, είναι τα τσελιγκάτα, αλλά... Η κύρια μάζα του στρατού που θα δώσει τους πολέμους και τις μάχες στον πόλεμο της ανεξαρτησίας είναι οι αγρότες. Αυτοί ναι, παρατούν, εντάξει. Κατά κύριο λόγο παρατούν το χαράπι.
0: Ναι, στρατός μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί εντάξει, στρατός είναι προς
1: κατάσταση.
0: Συγκροτείται προς το τέλος το γόνο της Επανάστασης. Ναι.
1: Αλλά αυτοί θα πάνε. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε. Οι οποίοι και τα καταστραφούν επειδή δεν καλλιεργούν τα χωράφια.
0: Όλοι καταστρέφονται. Από τον πόλεμο
1: το λέω γιατί ο πόλεμος είναι. Θα ζητήσουν να έχουν απαιτήσεις. Ότι θα ζητήσουν αμοιβή. Ας το πούμε ανταμοιβή.
0: Ακριβώς.
1: Ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους και είναι πολύ λογικό.
0: Λογικό είναι, ναι, βέβαια. Αυτό που λέει και ο Ken Loach, αυτό γίνεται σε κάθε τέτοια επανάσταση που το λέει γη και ελευθερία. Γι' αυτό παλεύαν. Δηλαδή την ελευθερία που γίνονται κοινωνοί και μεταφορείς, γιατί αυτό είναι το θαύμα, ας πούμε. Πώς όλοι αυτοί οι κατσαπλιάδες, θα τους λέγαμε, πώς αποκτούν αυτή την. Άρα ήταν ένα υποκείμενο αρκετά, ίσως το έχουμε υποεκτιμήσει αυτό το πράγμα. Τι τους μένει, αυτό που ξέραν. Δηλαδή τι, καλλιεργούμε. Έχουμε την ελευθερία, θέλουμε και τη γη.
1: Στα χρόνια της Επαναστάσεως, οι δύο εθνοσυνελεύσεις, οι πρώτες, δίνουν απάντηση στο πώς θα γίνει η διανομή γεών.
0: Γίνεται μέσα σε όλη την Επανάσταση και σε όλες αυτές τις εθνοσυνελεύσεις, γίνεται μια μάχη, πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν.
1: Ανάμεσα σε ποιους διεξάγεται η μάχη?
0: Ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, με κάποιες ίσως διαφοροποιήσεις. Το επίδικο είναι τι γίνεται με την περιουσία. Τι γίνεται δηλαδή με τη γη και τα οικοδομήματα, τα φθαρτά που λέγαν. Και την ακίνητη, ποιος θα την έχει και τα λοιπά. Εκεί πια, νομίζω, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση παίρνει μια βασική απόφαση ότι αυτή η γη ανήκει σε όλο το λαό, δεν τον πειράζει κανένας, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά ενδεχομένως να δει τι θα μπορέσει να γίνει. Δηλαδή απαγορεύει οποιαδήποτε μεταφορά γης σε οποιοδήποτε διεκδικούσε ενδεχομένως προς όφελος
1: του. Ενδιαφέρθηκαν οι προύχοντες εποχής να πάρουν θέση και να... πάρουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης
0: πάντοτε
1: και επιχειρήθηκε.
0: Επιχειρήθηκε, ναι. Αλλά εκεί μπήκε φρένο, εν πάση περιπτώσει, που αρκετά νωρίς και λίγο αυτό το ζήτημα αποσοβήθηκε ακριβώς προς όφελος, ας το πούμε, των μελλοντικών μικροκαλλιεργητών. Αυτό που είπατε και πριν, του μεγάλου στρατού της Επανάστασης.
1: Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης γράφεται στο βιβλίο σας, το βιβλίο του κ. Παγιωτόπουλου έχει τον τίτλο «Οι αγρότες», τίτλος «Στην ελληνική οικονομία». Υπότιτλος «Από την Επανάσταση στην Παγκοσμιοποίηση, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη». Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματα του αναφέρει χαρακτηριστικά, ανοίγουν εισαγωγικά. «Η αρχηγή ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια τυραννία, διότι έκαμνε και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή και να του φεύγουν κάθε ημέρα και πάλι να έρχονται, εννοεί τους στρατιώτες». Να βαστάει ένα στρατόπεδο με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια, να του λείπουν και ζωοτροφίες και πολεμοφόδια και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγός. Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτζια του, τον θεό του και έπρεπε να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς, άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολακεύει κατά τους ανθρώπους. Πολύ ωραία η περιγραφή, έτσι για να ξέρουμε και τι ήταν... Στην καθημερινότητα, αυτό που λέμε ότι έμπαινε στο στρατόπεδο ο Κολοκοτρώνης να τους εμψυχώσει, αλλά μόνο... και να τους κάνει να πειθαρχήσουν κιόλας.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο. Ναι, εφαρμόζω σε σκληρά μέτρα. Έτσι τα ξέρουμε αυτά. Ο Κολοκοτρώνης δεν αστειεύονταν και κατάφερε με πολλά μέσα και με το καλό και με το άγριο να κρατήσει το στρατό.

0: Και μπας περιπτώσει να πετύχει αυτά που πέτυχε.
1: Λοιπόν, σημειώνεται ακόμη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης κρίθηκε από τους πρώτους μήνες επανάστασης με την περίφημη εγκύκλιο της Στεμνίτσας, η οποία εκδόθηκε από την Πελοποννησιακή Γερουσία. Είναι η εγκύκλιος της Στεμνίτζης, που σύμφωνα με τον Δημήτρη Ψυχογιού αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των εθνικών γεών. Η γερουσία της Πελοποννήσου, που συνήλθε στις 30 Μαΐου 1821 στην Στεμνίτσα της Γορτινίας, έστειλε προς πάντα στους εν Πελοποννήσου επαρχιακούς εφόρους εγκύκλιο που καθόριζε τον τρόπο διαχείρισης της γης, η οποία μέχρι τότε ανήκε στους Τούρκους. Και να περάσουμε σιγά σιγά και στην δεύτερη εθνοσυνέλευση του Άστρους το 1823. Εκεί επιχειρήθηκε ρύθμιση με την οποία το βουλευτικό μπορούσε να αποφασίσει για την εκποίηση εθνικών γεών ανάλογα με τις ανάγκες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε η δυνατότητα στους καλλιεργητές να καλλιεργούν.
0: Ακριβώς, είναι μια συνεχής διαμάχη γύρω από αυτό.
1: Βέβαια,
0: η οποία προφανώς και ευτυχώς δεν δημιούργησε ζητήματα άμα την απελευθερώσει να υπάρχουν γεωκτήμονες μεγάλοι. Αποφεύχθη αυτό που ήταν το κρίσιμο.
1: Μπράβο. Εξηγείται, και εδώ είναι επίσης ένα σημείο που έχει το νόημά του, πώς διαμορφώθηκε ο μικροαστικός χαρακτήρας της κοινωνίας. Δηλαδή, ακριβώς γιατί η προσπάθεια του κράτους ήταν να μοιράσει μικροϊδιοκτησίες από το να κάνει αυτή την υπερσυγκέντρωση. Ήταν μια πολιτική επιλογή και αργότερα αυτή.
0: Η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση. Θέλετε να το δούμε λίγο,
1: βεβαίως,
0: να το αναλύσουμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από την Επανάσταση και διαμορφώνεται στην ουσία σε όλη την πορεία αυτή που φτάνει σε αυτή που λέμε την μεταρρύθμιση του Κουμουνδούρου, που προσπαθεί να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα. Έτσι, σε αδρές γραμμές για να το δώσουμε το θέμα, είναι αυτό που είπαμε, ότι όλοι θέλαν γη μετά, οι πάντες. Γιατί κανένας δεν είχε, παρά μόνο κάποιοι ενδεχομένως είχαν αποκτήσει ελάχιστα. Αυτό που ζητάνε όμως και είναι γύρω από μια κρίσιμη λέξη, διανομή της γης, αυτή δεν μπορούσε να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ένα που έχουμε συνηθίσει, υπάρχει βέβαια, υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες, αλλά ισχύει και αυτό, ότι βάζαν φρένο οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Αγγλία. Γιατί η γη υποτίθεται ότι ήταν υποθηκευμένη για τα δάνεια του αγώνα και άρα δεν μπορούσε να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα ήθελε ενδεχομένως στην αρχή ο Καποδίστριας και όλοι, εάν δεν λέγονταν υπόψη και οι πιστωτές. Το βασικότερο όμως για μένα είναι το εξής δίπολο. Σε περίπτωση που το κράτος τι είχε να κάνει. Είχε δύο επιλογές. Ή να τη βγάλει σε πληστηριασμό τη γη. Ή,
1: και να την πάρουν ισχυροί που θα είχαν τα ποσά,
0: όμως
1: τα κεφάλαια.
0: Ποιοι όμως ήταν οι ισχυροί, κύριε Πορτοσάλτη, εκεί πέρα. Ποιοι ήταν ισχυροί.
1: Οι οπλαρχηγοί.
0: Όχι. Ήταν όλοι κατεστραμμένοι. Εκτός Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Πλούσιοι ομογενείς. Δηλαδή θα γινόταν ήδη από το 1828, θα γινόταν κάτι το οποίο έγινε το 1881 και οδήγησε αυτό που οδήγησε στη Θεσσαλία. Το σίγουρο είναι ότι αν έπαιρνε οποιοδήποτε μια τέτοια απόφαση, θα γινόταν εμφύλιος πάλι.
1: Όπως τα είδαμε αυτά αργότερα, ακριβώς. Δεν υπήρχε καν του να δοθεί θέση στη διοίκηση, αργότερα όταν θα συγκροτηθεί το κράτος, σε Έλληνα εκτός Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Εκ της όποιας τότε ελλαδικής επικράτειας.
0: Αυτόχθονες
1: και ετερόχθονες.
0: Όλα αυτά δεν είναι καμιά φορά, τα επαναλαμβάνουμε έτσι και στερεοτυπικά, αλλά έχουν μια ολόκληρη ιστορία από πίσω, την οποία αν κάποιος κάτσει και τη δει.
1: Εδράζεται σε ένα πολύ κεντρικό θέμα. Ποιος πολέμησε. Σου λέει, εσύ πολέμησες, εγώ πολέμησα.
0: Και αυτό. Και ποιος θα κάνει κουμάντο επίσης στο κράτος. Είναι πολλά ζητήματα. Αλλά για να μην χάσουμε το δεύτερο, να γίνει διανομή, χωρίς όρους. Μα το κράτος πού θα έχει έσοδα. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν κατεστραμμένο. Δεν είχε καν φοροεισπρακτικούς, ας το πούμε, μηχανισμούς.
1: Επί της ουσίας, το περιγράφεται, δεν χρέωσε, όπως λέτε, και τη χρήση γης. Δηλαδή έβαλε ένα αντίτιμο, αλλά επί της ουσίας αυτό το αντίτιμο δεν το εισέπρατε το κράτος.
0: Πολύ πάλι έτσι χοντρικά για τους ακροατές μας να πούμε ότι αυτό που καταργήθηκε, η αλήθεια είναι αυτό που λέμε ο κεφαλικός φόρος. Δύο φόρους είχε το ελληνικό κράτος. Ένα είναι η δεκάτη την κράτησε, περίπου δηλαδή το 10% παραγωγής, και το άλλο ήταν ο φόρος επικαρπίας, που ήταν για τη γη που καλλιεργούσαν, αλλά δεν είχαν
1: την κυριότητα.
0: Ακριβώς. Αυτό περίπου είναι το καθεστώς όλο. Όταν έρχεται ο Τρικούπης και καταργεί αργότερα την δεκάτη, την αντικαθιστά με έναν ακόμα πιο έτσι βαρύ, που ήταν των αρωτριώντων ζώων, που έχετε ακούσει. Δηλαδή, φορολογούσε τα κτίνη πια, που ήταν ακόμα πιο βαρύς ο φόρος. Αλλά σε όλο, και το περιγράφω και μέσα στο βιβλίο και το ξέρουμε από πηγές και τα λοιπά, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι Έλληνες, όπως και στη γη, που θα βρίσκαν γη, βρίσκουν τον τρόπο και χωρίς να έχουν τίτλους ιδιοκτησίας καταφέρνουν και καλλιεργούν και εξοικονομούν, μπορούν και έχουν νέες γιες και φρέσκες γιες με τις φωτιές και άλλες γιες που ξεχερσώνουν.
1: Είπατε τώρα.
0: Γιατί ακριβώς εκεί, αν θέλετε, ναι, και αν θέλετε το συζητάμε. Γιατί εκεί, όταν επιχειρείται η πρώτη μεταρρύθμιση στην ουσία σε αυτό το καθεστώς της γης που γίνεται από τους αντιβασιλείς και τον Όθωνα, ένας νόμος που
1: όχι,
0: τον λένε...
1: Όχι, το πάτε εκεί ακόμη. Θέλω να το βάλουμε σε μια σειρά αφού κάνουμε τώρα...
0: Γιατί εκεί...
1: Τώρα βάζουμε τα δεδομένα για να σχηματιστεί μια γενική εντύπωση. Στην επόμενη μας συνάντηση θα το πάμε σταδιακά από τον Καποδίστρια και θα έρθει και η στιγμή. Αλλά είπατε τώρα τη λέξη με την οποία θα κλείσουμε σήμερα. Φωτιές, δασικές φωτιές, από τις οποίες προέκυπτε χερσαγή για να βοσκήσουν τα πρόβατα. Δηλαδή και έκανε τα δάση
0: και να καλλιεργήσουν.
1: Και να καλλιεργήσουν.
0: Ναι, γιατί από τη φωτιά ελλείψη άλλων μέσων, δεν υπήρχαν αυτό που λέμε, οι ροές που λέμε σήμερα, πολλές φορές δεν υπήρχε καν νερό. Δεν υπήρχαν αρδευτικά έργα, ήταν κατεστραμμένα κτλ. Πόσο μάλλον οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, λιπάσματα ή δεν ξέρω τι. Οπότε το καινούριο έδαφος που παραδίδονταν μετά τη φωτιά ήταν πιο γόνιμο. Και το ξέραν και πάνω σε αυτό που βάζω φωτιά.
1: Δεδομένου ότι ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν τότε και τα τεχνικά μέσα, δεν υπήρχαν και τα υποστηρικτικά, τα λοιπάσματα.
0: Και επιστήμονες, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Δεν υπήρχε τεχνογνωσία.
0: Μια...
1: Άρα μετά από μια παραγωγή ερχόταν ένας ετήσιος κύκλος αγράπαυσης. Για να ξεκουραστεί το χώμα και να
0: έτσι
1: επανέλθει την μετεπόμενη χρονιά.
0: Αυτό ήταν το σύστημα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το 1855 λοιπόν ο Εντμοντ Αμπού, ο οποίος περιδιαβαίνει την Ελλάδα του Όθωνα, γράφει στο Ιβλίο αυτό το οποίο σας είπα ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι αξίωμα, γράφει ο Γάλλος, με μεγάλη πέραση στην Ελλάδα, ότι ζημιώνοντας το κράτος δεν ζημιώνεις κανέναν. Οι χωρικοί δεν σέβονται καθόλου την εθνική ιδιοκτησία σαν να ανήκει στους Τούρκους. Δεν νομίζουν ότι κάνουν ούτε μία κακή πράξη ούτε κακό υπολογισμό όταν προξενούν στο κράτος μία ζημία 1000 δραχμών που τους αποφέρει μία πεντάρα. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, οι βοσκοί καίνε κανονικά τις λόγμες των δασών για να εξασφαλίσουν ότι τα κοπάδια τους θα βρουν την άνοιξη νέα βλαστάρια για να βοσκήσουν. Αυτοί οι αφελείς εμπριστές δεν κρύβονται κάνοντας τέτοια πράγματα. Συναντάς συχνά στην ύπαιθρο της Αθήνας μεγάλους μαύρους λεκέδες που καλύπτουν μισή τετραγωνική λεύγα και λες δεν είναι τίποτα, ένας βοσκός έφτιασε χορτάρι για τα αρνιά του. Οι καλλιεργητές διασκεδάζουν από καιρό σε καιρό απαλλάσσοντας το έδαφος από κάθε δέντρο που υπάρχει. Αυτοί δεν καταστρέφουν από συμφέρον αλλά από λόγους υγιεινής. Είναι πεπισμένοι ότι το δέντρο είναι ένα ανθυγινό πλάσμα και ότι κανένας δεν θα είχε πυρετό αν ο τόπος καθαριζόταν από τα δέντρα μια για πάντα. Να γιατί ο αστόχαστος που κάνει φυτίες βρίσκει κάποτε τα φύτρα πατημένα ή ξεφλουτισμένα, γράφει ο Αμπού. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε, κυρίες και κύριοι, πώς συνήθειες δεκαετιών ή ολόκληρο αιώνα ή ενάμιση αιώνα πέρασαν στα νεότερα, πολύ νεότερα χρόνια, ας πούμε τα δικά μας. Κύριε Βανετόπουλε, χάρηκα για την συνάντησή μας.
0: Και εγώ πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και τη συντροφιά σας. Την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί η συνέχεια του θέματος που αναπτύσσουμε με αφορμή την περιγραφή της ιστορίας του 19ου αιώνα και είναι το αγροτικό θέμα, η αγροτική οικονομία μιας αγροτικής χώρας όπως ήταν το κράτος το φρέσκο που συστάθηκε τότε το 1830, δηλαδή η Ελλάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ο γέρο νεκροτζή μου, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
14: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2381 2310.
0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Και στις δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας υποψήφιων επαγγελματικών λυκείων. Επιπλέον, αύριο θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και νηπιαγωγείων.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχή σεζόν, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για το δεύτερο όμιλο, ο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκαν η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτή ιτήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία κέρδισε με σκορ 2-0 την Τουρκία. Οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί των San Antonio Spurs στην έδρα των Τεξανών στο 5ο παιχνίδι των τελικών και ολοκληρώνοντας τη σειρά με 4-1. Χιλιάδες φίλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους του Μανχάταν μετά τον ιστορικό τίτλο απέναντι στους Spurs.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ!
7: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ιππειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βιδού.

0: Ακούγοντας το Michael Jackson, θα καταγγείλω, γιατί είμαστε ένας ενημερωτικός καταγγελτικός σταθμός. Τη μέρα μια Πασχαλίδη, πού πας?
1: Καλημέρα σου, Χριστινάκη μου.
0: Για σαν ένα καλό μεσημέρι, έτσι.
1: Εννοείται. Τις 5 τα χαράματα.
0: Αφού λοιπόν σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε αυτό το υπέροχο κυριακάτικο πρωινό, ο ήλιος και τα σχετικά, αφού σκέφτηκα το εξής, Μαράνια μου, και νομίζω ότι είναι μια τίμια συναλλαγή.
1: Μάλιστα. Τρομάζω έτσι πως κάνεις την εισαγωγή.
0: Ανοίγουν άλλοι ορίζοντες πέρα από την αρχισυνταξία και την παρουσίαση του πρωινού μαγκαζίνου, το επιτυχημένο 7 η ώρα. Ωραία. Κάθε πρωί είναι.
1: Ναι.
0: Προτείνω στην παρουσίαση της σημερινής και να το υιοθετήσουμε τις κυριακάτικες, γιατί άλλο μία φωνή πολύ βαρετή και άλλο δύο φωνές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γυναικείες. Ναι, που λείπουν και από τα μικρόφωνα
1: ναι.
0: το ραδιοφώνου.
1: Μπορούμε να πάμε έξω, να μιλάμε όσες ώρες θέλεις. Να πάρουμε και τη Δήμητρα, την ηχολήπτριά μας.
0: Γιατί ρε σήμερα, να κάνουμε αυτή τη χάρη. Δείξε λίγο στον κόσμο και την άλλη πτυχή της προσωπικότητάς σου.
1: Να ξεδιπλωθούμε.
0: Πώς πάει η επικαιρότητα, Τραμπ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει,
1: και κάτσε να δούμε, περίμενε. Άρα. Γιατί πόσες φορές το ακούμε.
0: Χθες μαζί με τον Μιχάλη Γνατίου που κάναμε στο Δελτίο Ειδήσεων, μας έλεγε 38 φορές έως σήμερα.
1: Ναι,
0: ο
1: ισχύει.
0: Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι πάμε σε συμφωνία και 38 φορές έχει ακυρωθεί και τον έχουν ακυρώσει οι
1: Ιρανοί. Μα
0: οι Ιρανοί
1: τον διαψεύδουν ακριβώς. Αυτό γίνεται και τώρα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ωραία. Τέλεια. Θα κάνεις μπάνιο μετά, θα έχεις μυρίζει αντιλιακό.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου. Σας περιμένουμε σε 20 λεπτά. Τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα και όπως καταλάβατε, ναι, υπάρχει για άλλη μια φορά αυτή η διαλυμένη καλή διάθεση. Δεν ξέρουμε από πού πηγάζει. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι η Δήμητρα Σταματή, όπως ακούσατε, στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι η Μελίνα. Μελίνα, πάλι θα πω σωστά το όνομά σου. Περίμενε Σαμαραδέλη. Τι να κάνω. Ναι, και μου κάνει ότι το είπα πάρα πολύ σωστά. Το Μελινάκι μας έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Πετράνο, ο Πέτρος Μωραήτης, το 210-48-00-170-174. Και η μοίρα σας έριξε τις επόμενες δύο ώρες να ακούτε τη Χριστίνα Βίδου.

0: Για να δούμε τώρα που βρισκόμαστε. Καλημέρα σας. Είναι ωραία, είπαμε, Κυριακή αυτή. Έφυγε και η συννεφιά των προηγούμενων ημερών. Είχε μια δροσιά χθες το βράδυ, θα πρέπει να σας πω. Όσοι τουλάχιστον βρεθήκατε εδώ, στην Αττική, δεν ξέρω από πού μας ακούτε. Ούτως ή άλλως είναι περίοδος που σιγά σιγά αρχίζουμε και παίρνουμε τις άδειες και κάνουμε μικρές εξορμήσεις και κάνουμε μικρές εκδρομές. Μεταξύ πολλών άλλων, είναι εννοείται και περίοδος του Μουντιάλ. Αυτή η στρογγυλή θεά, βάλετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Διάβαζα λοιπόν ένα εξαιρετικό για άλλη μια φορά άρθρο του Θεοδωρή Ρακόπουλου. Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή πριν από δύο ημέρες, στην Παρασκευή πρέπει να ήταν. Λογικά θα με διορθώσει, άμα και δεν έχει σημασία και ημέρα. Τίτλος: Παγκόσμιο κύπελο ρατσισμού. Και για άλλη μια φορά ο Θοδωρής κάνει το εξής. Θυμάται και καταγράφει τα προηγούμενα Μουντιάλ, από ποιες χώρες διοργανώθηκαν και πώς ή γιατί κατηγορήθηκαν. Πάντως το φετινό έχει πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Γεια σας, Θοδωρή. Γεια σας, κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου άρεσε που ξεκινήσαμε από το Κατάρ. Είχα ξεχάσει τι είχε συμβεί στο Κατάρ. Αλλά θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αρθρογραφήσεις πάνω σε αυτό, στο Μουντιάλ και στα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του?
1: Ήταν κάποια επαναλαμβανόμενα συμβάντα στην ειδησιογραφία. Κάποια προβλήματα που είχαν ομάδες, παίκτες, αθλητές, στελέχοι, παράγοντες, διαιτητές και φύλαθλοι να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως, που είναι από μια από τις τρεις χώρες που διοργανώνουν το φετινό Μουντιάλ, για να παρακολουθήσουν τους αγώνες ή για να συμμετάσχουν σε αυτούς. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Να υπάρχει μια χώρα η οποία να βάζει πολύ αυστηρούς κανόνες και να αποκλείει συμμετέχοντες στο παγκόσμιο κύπελο από άλλες χώρες και από συγκεκριμένες χώρες που δεν κρίνει αρεστές. Ήταν αρκετά κραυγαλαία κάποια από τα παραδείγματα. Ένας Ιρακινός ποδοσφαιριστής, επιθετικός της ομάδας, αυτός που έβαλε τον γκολ χάρη στο οποίο προκρίθηκε η ομάδα στο Μουντιάλ. Τον είχαν 7 ώρες και τον ανέκριναν στο αεροδρόμιο πριν του επιτρέψουν την είσοδο. Ένα από τα στελέχη της ομάδας του Ιράκ, το φωτογράφο, δεν τον άφησαν να μπει στη χώρα, τον έδιωξαν. Ναι. Έναν διαιτητή, έναν από τους 52 διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες του Μουντιάλ, που είναι καταγωγή του από τη Σομαλία, δεν τον άφησαν τον άνθρωπο να μπουν, ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής, επειδή δεν πληρεί τα κριτήρια που έχει βάλει, τα πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια για την είσοδο ξένων κάθε είδους στη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η σημερινή τρέχουσα κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα είναι κραυγαλαία. Οπότε αυτή ήταν η αφορμή. Γιατί αντιδράσεις υπήρχαν και στα προηγούμενα Μουντιάλ. Είναι γενικά προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι χώρες που φιλοξενούν αυτή τη διοργάνωση πλέον. Η FIFA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που ούτως ή άλλως έχει κατηγορηθεί πολύ έντονα για ακραία διαφθορά, ότι τα μέλη της χρηματίζονται ευθέως, παίρνουν λεφτά για να αναθέσουν τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στο Κατάρ, στο οποίο ο πρόεδρος της FIFA μετακόμισε μετά την ανάληψη του παγκοσμίου κυπέλλου και εκεί ζει πια μόνιμα. Του δώσανε και να χρησιμοποιεί και ένα αεροπλάνο. Όλα αυτά δημιουργούν θέματα.
0: Η FIFA, για παράδειγμα, είναι ένα ζήτημα πόσο πολιτικά ουδέτερη μπορεί να παραμείνει όταν αναθέτει τη διοργάνωση του Μουντιάλ σε χώρες με σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει αυτών που μας αναφέρες.
1: Βέβαια, και θα πει κάποιος ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν είναι πολιτικός, ο οποίος δεν πρέπει να ενδιαφέρεται ακριβώς για το τι κυβέρνηση υπάρχει στην κάθε χώρα, αλλά πρέπει να εξασφαλίζει κάποια προαπαιτούμενα. Όπως για παράδειγμα, ότι βάζουν προδιαγραφές για τα στάδια. Ίσως πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτά τα στάδια δεν θα φτιάχνονται από σκλάβους. Υπήρχαν και αντίστοιχες κατηγορίες και στο Κατάρ για τις εργασιακές συνθήκες των ανθρώπων που έφτιαξαν όλα αυτά
0: τα στάδια. Χάθηκαν ζωές. Και μόνο να το θυμίσουμε αυτό που χάθηκαν ζωές, ακόμα και από τις θερμοκρασίες που έπρεπε και με ταχύτητα, αν θυμάμαι καλά.
1: Και από αυτό βεβαίως, που είναι πολύ σημαντικό οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά το καθεστώς, το εργασιακό καθεστώς με το οποίο δούλευαν, το οποίο προσωμείζε τη δουλεία, δεν είχαν καθόλου δικαιώματα. Αυτά ίσως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο θέμα της Ρωσίας. Υπήρχαν και άλλα θέματα, πολιτικά, γεωπολιτικά. Της δώσανε το Μουντιάλ λίγο αφού του είχε καταλάβει έδαφος ξένης χώρας, την Κριμαία.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και εκεί πάρα πολλές απορίες και ενστάσεις για τις εργασιακές συνθήκες και το πώς φτιάχτηκαν τα έργα και για την ποιότητα των έργων. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία συνέπεια, ούτε υπήρχε τότε, και υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφορά τότε και το Κατάρ και η Ρωσία. Μετά τις αντιδράσεις έκαναν μια υπερπροσπάθεια να τρέξει και να λειτουργήσει και να διεξαχθεί το Μουντιάλ απρόσκοπτα. Να περάσουν όλοι καλά, να περάσουν οι φύλαθλοι καλά, να είναι ωραίο το θέαμα, να περάσουν οι ομάδες να έχουν ό,τι θέλουν, να τους προσφέρουν όλες τις ανέσεις
0: και
1: όλες τις διευκολύνσεις.
0: Να κρατήσουν τα στόματα κλειστά, να εντυπωσιαστούν από αυτό και να φύγει δηλαδή, να μείνει στην επιφάνεια και στην εικόνα και έχει στην ουσία. Γιατί λοιπόν δεν είναι πάντα σταθερές ισοδύναμες αντιδράσεις όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, το Κατάρ ή τη Ρωσία? Υπάρχουν αντιδράσεις, μας τις είπατε.
1: Ναι.
0: Όμως μετά ξεχνιούνται, δεν είναι σταθερές ή δεν είναι ισοδύναμες. Τι στα κομμάτια συμβαίνει?
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με την χωρητικότητα, την ακτιβιστική όλων μας. Για πόσο καιρό μπορούμε να είμαστε έξαλλοι με μια δύσκολη κατάσταση, ειδικά όταν είναι πέρα από τον δικό μας έλεγχο. Έρχεται η επόμενη κατάσταση για να είμαστε έξαλλοι με κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν αλλάζουν βέβαια τα πράγματα με την ενάρετη οργή μας όταν γράφουμε ποστάρες στο Facebook για το τι κακό που είναι το Κατάρ ή τι κακιά που είναι η Ρωσία ή τώρα τι κακές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα πράγματα είναι διαχρονικά, αλλάζουν θεσμικά, αλλάζουν με τον αγώνα και των λαών των μεμονωμένων που πρέπει να διεκδικήσουν καλύτερη κατάσταση στις δικές τους χώρες, αλλά αλλάζει και με την πίεση από τη διεθνή κοινότητα.
0: Αλλάζει.
1: Η FIFA δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο, το ξέρουμε πια. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά υπάρχει για να βγάζει λεφτά για όσους συμμετέχουν μέσα του και για πολλούς συμπαραμαρτούντες. Θυμόμαστε ότι η FIFA είναι ο οργανισμός που έδωσε βραβείο ειρήνης στον Τραμπ όταν γκρίνιαζε δημοσίως που δεν του έδωσαν το Νόμπελ ειρήνης.
0: Ιερό, το θυμόμαστε. Έτσι,
1: αυτή είναι εξόφθαλμη διαφορά.
0: Συγγνώμη, σήμερα σας διακόπτω και δεν το θέλω, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Συνήθως δεν το κάνω, αλλά έχω στο μυαλό μου αγωνίες, οι οποίες θέλω να τις πω. Άρα όμως, βάσει αυτού, έχει γενικά επηρεαστή η εικόνα ενός παγκόσμιου κυπέλου, σωστά, και από τους περιορισμούς μετακινήσεις και από τις εισόδους και τις απαγορεύσεις και τα σχετικά. Αυτή η εικόνα λοιπόν που έχει πληγεί δεν αφορά κανένα. Δηλαδή δεν μας αγγίζουν όλα αυτά. Θέλουμε τόσο πολύ να σταθούμε στο θέαμα. Κάνω την ίδια ερώτηση διαφορετικά διατυπωμένη. Αυτό εμένα που με επηρεάζει, γίνεται ό,τι γίνεται, αλλά όλα για το θέαμα μόνο.
1: Είναι και μια αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια μεγάλη διαφορά είναι ότι μοιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια από τις τρεις χώρες, που είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ο Καναδάς και το Μεξικό δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα. Προσπαθούν να φτιάξουν την καλύτερη διοργάνωση που γίνεται για να περνάει ο κόσμος καλά, να είναι κορέοι αγώνες, να μην υπάρχουν επιπλέον εμπόδια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα με το Κατάρ, αντίθετα με τη Ρωσία, δεν κάνουν καμία προσπάθεια να κάνουν τους αγώνες καλύτερους ή να βελτιώσουν την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Το αντίθετο, δημιουργούν προβλήματα. Και το κάνουν κυρίως για λόγους εγχώριας κατανάλωσης, γιατί ξέρουμε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο τουλάχιστον, αλλά και πιο πριν, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πάρα πολύ έντονη η αντιμεταναστευτική ιστερία. Μια ιστερία την οποία τη βλέπουμε και στην Ευρώπη, τη βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες. Μια διόγκωση ενός προβλήματος, το οποίο είναι και δεν είναι πρόβλημα, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ζωής της χώρας, η μετανάστευση και η παράνομη μετανάστευση που ονομαζόμενη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το κάνουν για να παράγουν ουσιαστικά content, για να ενδυναμώσουν, για να κάνουν πιο έντονη αυτή την πολιτική αποκλεισμού μεγάλου μέρους σκουρόχρωμων ξένων. Ανεξαρτήτως του αν είναι νόμιμοι ή παράνομοι, δηλαδή εδώ πέρα έχουν βάλει αποκλεισμούς σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αγοράσει εισιτήρια να πάνε, είχαν δώσει χιλιάδες δολάρια για να πάνε να δουν αγώνες, είχαν κλείσει ξενοδοχεία και τους απαγορεύουν την είσοδο μόνο και μόνο επειδή είναι από χώρες που δεν τους αρέσουν, από την Αφρική, χώρες κυρίως της Αφρικής και της Ασίας. Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό για το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ αυτή την εποχή, το ότι η χώρα αυτή έχει πια παγώσει τελείως, σχεδόν τελείως, τη διαδικασία εισόδου προσφύγων, όλη τη διαδικασία δηλαδή που προβλέπεται και από τη διεθνή νομοθεσία ότι όταν έρχεται κάποιος και κάνει αίτηση για άσυλο πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία να του δοθεί άσυλο αν το αξίζει και να προβλεφθούν κάποιες προστασίες για τους ανθρώπους που δικαιούνται άσυλο. Αυτό στις ΗΠΑ έχει καταργηθεί τελείως. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση εκτός από μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. 6.000 αιτήσεις ασύλου έχουν γίνει δεκτές το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο στις ΗΠΑ, σχεδόν όλες, το 99%, είναι λευκοί νοτιοαφρικανοί. Λευκοί συμπολίτες δηλαδή του Elon Musk και του Peter Thiel, οι οποίοι είναι και άνθρωποι της μεσαίας τάξης, δεν τους κυνηγάει κανένας, δεν έχουν τίποτα, δεν πάνε να γλιτώσουν από πόλεμο, αλλά ισχυρίζονται ότι το καθεστώς στη Νότια Αφρική είναι ρατσιστικό εναντίον των λευκών.
0: Μάλιστα.
1: Και μόνο αυτοί γίνονται δεκτοί οι αιτήσεις ασύλου τους στις ΗΠΑ. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, προφανώς δεν θα αφήσουν να μπει ο διαιτητής από τη Σομαλία, την οποία μάλιστα απεχθάνεται ο Τραμπ ιδιαίτερα. Θυμάστε που λέγανε ότι έλεγε ότι οι Σομαλοί τρώνε σκύλες, σκύλους και γάτες.
0: Πραγματικά
1: αυτά
0: είναι,
1: τα πράγματα. Αλλά δεν είναι αστεία, δεν είναι τρέλες. Είναι πραγματική πολιτική. Επηρεάζει ακόμα και τους αγώνες ποδοσφαίρου που βλέπουμε. Δεν τους νοιάζει, αντίθετα με τη Ρωσία και το Κατάρ, να βελτιώσουν την εικόνα τους και να φτιάξουν καλύτερους αγώνες.
0: Και ελπίζω να μην αναρωτιούνται ακροατές γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί εδώ μιλάμε για το πώς πλέον η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, γίνεται η γαλούχησή τους και τι μπορεί στα αυτιά τους και στα μάτια τους πλέον να είναι και να φαντάζει κανονικό.
1: Κανονικό
0: σε λίγο καιρό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σε λίγο καιρό, κανονικό θα είναι, όπως είπε ο κ. Γεωργακόπουλος, η λευκή Νοτιοαφρικανή. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό πόσο επικίνδυνο είναι.
1: Ελπίζω θα θεωρούνται οι αδικημένοι του κόσμου που αδικαιούνται άσυλο, τους πολεμάνε. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Και αυτό γίνεται αποδεκτό από τη μεγαλύτερη, ισχυρότερη δημοκρατία ως τώρα του κόσμου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, συντηρητικό μέλος του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Διανέωσης. Πολλές φορές έτσι συζητάμε μαζί. Αρθρογραφή. Ακολουθήστε και παρακολουθήστε την αρθρογραφία του πραγματικά. Και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο newsletter που σου έρχεται στο mail σου με τρομερές και πολλές ειδήσεις από όλο τον κόσμο και με links για να μπορείς να μπαίνεις μέσα και να διευρύνεις λίγο τόσο τη σκέψη σου. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές.
11: 1870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Οι Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα πετρελοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη Μάνκη. Αυτή η επιτυχής επιχείρηση καταφέρει ένα ακόμη πλήγμα στη Ρωσία και υπενθυμίζει σε αυτούς που τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ σε ανάρτησή του. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως αμέσως μετά την υπογραφή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Την ίδια ώρα πάντως, το Ιράν διαψεύδει ότι επίκειται σήμερα υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 81-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, να δούμε τώρα τι σημαίνει και πολιτικό κουσκούς θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή ένα ωραίο πολιτικό κουτσομπολιό με την καλή την έννοια. Γιατί είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, όσες διαβεβαιώσεις και αν έχουμε ακούσει και από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και μπορεί να γίνουν την άνοιξη του 2027, το σίγουρο είναι και τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε καθαρά σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, έχουν ξεκινήσει οι παροχές, έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό οι κόντρες. Το πολιτικό θερμόμετρο, όπως πάρα πολύ ωραία δημοσιογραφικά λέμε, χτυπάει κόκκινο με οποιαδήποτε αφορμή σχεδόν κάθε μέρα. Έχουμε παράλληλα την κεντροαριστερά να δίνει τη δική της τη μάχη με τον τρόπο που ξέρει ή που δεν ξέρει, που έχει φνεδιαστεί ή δεν έχει φνεδιαστεί. Και έτσι διαμορφώνεται ένα πολιτικό τοπίο και σκηνικό, το οποίο όμως έχει και ένα αποτέλεσμα. Να μην ή τουλάχιστον να υπάρχει ο φόβος, γιατί σε αυτήν την, μόνο σε αυτό μπορούμε να σταθούμε, στην ενδεχόμενη σκέψη μας τέλος πάντων, να μην λειτουργεί τίποτα, να έχουν κατεβάσει και οι υπουργοί όλα τα μολύβια κάτω, παιδιά, και να τρέχει ο καθένας για τη δική του την προεκλογική εκστρατεία για να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών της περιφέρειάς του. Και τώρα το θέμα είναι πώς θα πάμε και πόσο θα πάμε έτσι. Γιάννης Σιδέρης, πολιτικός αναλυτής, αρθρογραφής στο Liberal, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι άσχετα τι λέγατε με τον Γεωργακόπουλο, κάποιοι ξενυχτήσαμε χθες για να δούμε τη Βραζιλία με το Μαρόκο.
0: Το ξέρω και στο σπίτι έγινε κάτι αντίστοιχο. Αλήθεια, πώς πήγε αυτό? Ποιος κέρδισε?
1: Ισοπαλία, ο λίγον απογοητευτικό. Η Βραζιλία είναι πάντα η θεά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και μόνο μια μικρή υποσημείωση θα κάνω, ότι αν ίσχυαν τα κριτήρια που θέτανε κάποιοι ευγενείς άνθρωποι σαν τον Γεωργακόπουλο, δεν θα γινόταν πουθενά μουντιάλ.
0: Κανένα, γιατί είναι έτσι?
1: Μόνο οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν, γιατί ούτως ή άλλως, με όποια παράπονα και να έχουμε, είναι οι πιο άρτιες δημοκρατίες στον πλανήτη.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ σονσόν κάποιες χώρες για να φιλοξενήσουν, ενώ είναι λίγο πιο άγριο το Μουντιάλ και όλη αυτή η κατάσταση?
1: Όχι, γιατί είναι τεράστιο project, τώρα απλώνεται σε τρεις χώρες, γιατί δεν υπήρχαν στάδια σε μία χώρα να φιλοξενήσουν όλο αυτό το μέγεθος των 48 ομάδων. Γιατί από φέτος είναι 48 οι ομάδες και όχι 32 όσο ήταν ως τώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιλώντας για ομάδες, πάμε στις πολιτικές ομάδες. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση, όπως νομίζω και αρκετοί εξ ημών, ότι έχουμε δύο ομάδες. Και η μία είναι Νέα Δημοκρατία κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω πόσο παλεύει και προς ποια κατεύθυνση και τι φοβάται. Θα ήθελα να το ακούσω από σένα. Και μετά η άλλη ομάδα είναι η κεντροαριστερά, που φαίνεται ότι έχει μπροστά έναν Αλέξη Τσίπρα. Και πίσω να προσπαθούν να τον ακολουθήσουν. Όχι όλοι εννοείται, τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο ίδιος αρνείται. Υπάρχει μια παραδοξότητα σε όλο αυτό.
1: Είναι τρεις ομάδες, είναι και η λεγόμενη αντισυστημική, από την κυρία Καρθιανού, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό και έχεις δίκιο που τους χαρακτηρίζεις αντισυστημική.

0: Γιάννη, ωραία, να ορίσουμε τις, όταν λέμε αντισυστημικό, τι εννοούμε, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα εδώ.
1: Ναι, όταν λέμε αντισυστημικό, εννοούμε ένα κόμμα που δεν αποδέχεται το υπάρχον σύστημα. Άρα δεν αποδέχεται και τους θεσμούς του συστήματος, mm-hmm. όπως είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, mm-hmm. όπως είναι η δικαιοσύνη έτσι όπως έχει καθιερωθεί και όπως είναι οι κυρίαρχες αξίες μιας κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει να την ανατρέψει, να φέρει κάτι άλλο, το οποίο είναι φαντασιακό και ο καθένας έχει διαφορετική άποψη. Αλλά για να συνοούμαστε, απλά κατατάσσονται και αυτοί στους αντισυστημικούς, γιατί δρούν κατά της κυρίαρχης υποτίθεται τάσης των κομμάτων να θέλουν την εξουσία για να την διαχειριστούν μέσα τους υπάρχοντες θεσμούς και όρους, μάλιστα. όπως του Κοινοβουλίου. Απλά το καθένα συστημικό κόμμα θεωρεί ότι θα και διακηρύσει ότι θα αντιχειριστεί καλύτερα από τους υπάρχοντες
0: πάμε
1: ή από
0: λοιπόν,
1: τους ανταγωνιστές του.
0: Αφού το ορίσαμε αυτό και το ξεκαθαρίσαμε, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Πάμε να δούμε αυτές τις τρεις ομάδες. Αν και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα παίζουν οι εξής δύο, Νέα Δημοκρατία και Αλέξης Τσίπρας. Και
1: ναι, ναι, και παίζουν αυτοί γιατί η κυρία Κρυσιανού φρόντισε να αυτοχειριαστεί όταν βγήκε, είχε πίσω της όλη την αριστερά, mm-hmm. όταν βγήκε και αυτογέτης αμβλώσεις και έτσι αποκόπηκε ένας ομφάλιος λόρος πάρα πολύ ισχυρός ως τότε, μια και ήταν η αριστερά από αριστερό αλλά και αντιμητσοτακικό μένος που την είχε αναδείξει. Να θυμίσουμε ότι την περιέφεραν στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσει σε επιτροπές. Είχαν κάνει μέγιστο πολιτικό θέμα το θέμα των τεμπών. Αυτό σύν την μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση που είχε το γεγονός, είχε αναδείξει την Μαρία Κρυσιανού ως την πλέον επίφοβη. Αλλά η μεγάλη μάζα αυτών που ήταν πίσω της ως τότε, ήταν πρόθυμοι εθελοντές να την στηρίξουν, ήταν αριστεροί, οι οποίοι έφυγαν. Τώρα έχουμε τον κύριο Τσίπρα. Και έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ένα μελιτέο μέγεθος, αλλά αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ κατά πολλούς και για μένα είναι λίγο ντροπιαστικό. Έρχεται ο Τσίπρας σαν απόλυτος άρχον, αφού έχει παρατήσει το προηγούμενο κόμμα του και του λέει όσοι θέλει πίσω μου ελθύν, αρκεί να δηλώσετε υποταγή. Γιατί αυτό σημαίνει παρατήστε τις έδρες σας και ελάτε, και αυτοί το αποδέχονται χωρίς καμιά επιφύλαξη. Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των κομματικών στελεχών θέλει να πάει στον Τσίπρα χωρίς να έχει καμία διαβεβαίωση ότι θα έχει κάποιες αξιολόγησης. Θα μπορούσε ένας βουλευτής.
0: Από την άλλη θα μπορούσε κάποιος να πει πάνω σε αυτό που λες ότι έχει δίκιο ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας. Σου λέει αυτή η ομάδα δεν πέρασε, δεν κέρδισε. Αυτή την ομάδα μέσα από το rebranding, εγώ δεν τη θέλω γιατί έχω κάνει rebranding. Θέλω να δείξω ότι είμαι κάτι άλλο.
1: Είναι
0: το πετυχαίνει ή δεν το πετυχαίνει, δεν έχει σημασία.
1: Δίκιο ακριβώς δεν έχει όταν δηλώνει αριστερός. Γιατί ένα αριστερό κόμμα ξεκινάει από τα κάτω, ξεκινάει με δομές, ξεκινάει με κεντρική επιτροπή, ξεκινάει με οργανώσεις, κάνει συνέδρια και τυπικά αναδεικνύει έτσι τον αρχηγό του. Ένα κόμμα πρόσωπο κεντρικό υγιοταχή που ξεκινάει από τα πάνω, από μια προσωπικότητα που λέει εγώ κάνω κόμμα και όποιος θέλει να σε ακολουθήσει είναι δικαίωμά του, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι αριστερής μορφής κόμμα. Πέρα από αυτό δεν συζητάμε για τον κύριο Τσίπρα αλλά για την διάθεση των πρώην συντρόφων του να είναι τόσο εθελόδουλη απέναντί του. Εκεί κρίνεται αυτό που λέγαμε το ηθικό πλεονέκτημα και όλα όσα μας είχε, η αριστερή φιλολογία μας είχε διατυμπανίσει τόσα χρόνια.
0: Πέτυχε αυτό. Θεωρείς ότι αυτό που επεδίωκε ο κύριος Τσίπρας, αυτή την αναγέννηση, το rebranding, το επιστροφή, βάλε τώρα ό,τι θες εδώ, το έχει καταφέρει σε έναν βαθμό. Γιατί μπορεί να δέχεται κριτική, αλλά τι έχει καταφέρει? Να είναι ο παίκτης και να έχει οριστεί, όπως τουλάχιστον εσείς οι αναλυτές λέτε, ως και αντίπαλος, ο μοναδικός, έτσι όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτόν βλέπω ως αντίπαλό του, πολιτικά πάντα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε αν πέτυχε, γιατί η επιτυχία αφορά και τους στόχους. Δεν ξέρουμε με ποιους στόχους επανήλθε. Προσωπικά

0: Πιστεύω ότι επανήλθε γιατί είναι το μόνο που έχει να κάνει, είναι η μόνη δουλειά που έχει να κάνει και δεν μπορεί να πάει στα 50 στο σπίτι του. Τώρα τον πέτυχε με αντικειμενικά κριτήρια, άσχετα δηλαδή με τους στόχους που είχε θέσει για τον εαυτό του, έχει πετύχει να είναι ένας διακριτός πόλος και να είναι ο κύριος του τη στιγμή αντίπαλος στο Μητσοτάκη. Πράγμα που βέβαια ευνοεί το Μητσοτάκη, γιατί ο κύριος Τσίπρας ως έντονη προσωπικότητα και ως επιθετική προσωπικότητα δημιουργεί αντισυσπυρώσεις. Και είναι πιο εύκολο να συσπυρωθεί ο νεοδημοκράτης ή ο μετριοπαθής κεντρός απέναντι στο Μητσοτάκη όταν βλέπει ότι αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, παρά με έναν Ανδρουλάκη, ας πούμε.
1: Προσέξτε τώρα τι κάνουμε και εμείς και τι κάνουν και περισσότεροι που κάνουν τέτοιες πολιτικές συζητήσεις σε δημόσιο χώρο με ένα μικρόφωνο. Έχει καταφέρει ο κύριος Τσίπρας να μονοπολεί το ενδιαφέρον πολιτικά αυτή την περίοδο?
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό γιατί είναι ακόμη άγνωστος παράγοντας. Ωστόσο, κάποια στιγμή θα απομαγευτεί η υπόθεση αυτή, γιατί θα αρχίσει να εκφράζει το πρόγραμμά του. Και ήδη όταν αρχίσει να θυμίζει λίγο το πρόγραμμα της ΕΔΕΘ του 2014, θα αρχίσει ο κόσμος να δυσπιστεί ή έστω να είναι λίγο επιφυλακτικός. Χθες, ας πούμε, είπε ότι θα πρέπει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα κυκλοφορούν όλοι στα αστικά λεωφορεία χωρίς εισιτήριο. Ναι. Είναι ένα γεγονός που θα μπορούσε κάλλιστα να βυθίσει τις αστικές συγκοινωνίες. Θα πρέπει να πει ή ο κόσμος θα πρέπει πλέον να απαιτήσει και από τα άλλα κόμματα να πούνε πού θα βρουν τους κατάλληλους πόρους να αναπληρώσουν αυτά που θα χαθούν. Ο Ανδρουλάκης τουλάχιστον πρόλαβε και είπε ότι θα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ναι, θα επιτραπεί η ελεύθερη διακίνηση των νέων ως και 24 χρονών.
1: Αυτό που βλέπω εγώ, Γιάννη, ειδικά για το παράδειγμα στο οποίο ανέφερες στις παροχολογίες και των δύο ή της τέλος πάντων των προτάσεων που καταθέτουν, είναι ότι εδώ βλέπω ότι υπάρχει κάτι κοινό. Αφού υπάρχει κάτι κοινό, μια απλή σκέψη πάνω σε αυτό, γιατί δεν βρίσκεις πιθανό μια συνεργασία?
0: Όχι, θα σου απαντήσω. Πριν όμως να πούμε ότι το κοινό είναι απλά εξαντιγραφής του σοσιαλιστή δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Μαμντάνη, ο οποίος είχε υποσχεθεί ελεύθερη διακίνηση μέσω των αστικών συγκοινωνιών στη Νέα Υόρκη.
1: Αυτά είναι ολοκοστολογημένα τώρα εδώ.
0: Όχι, γιατί ο Μαμντάνη κορόδεψε τον κόσμο, αντί να καταργήσει τα εισιτήρια, τα αύξησε και κατά 10 λεπτά. Και όταν τον ρώτησαν, μα κορόδεψε τον κόσμο, λέει, μα υπήρχαν συμβόλαια από πριν και δεν μπορούσα να τα ξεπεράσω. Αφού υπήρχαν συμβόλαια, δεν το ήξερε ο υποψήφιος δήμαρχος. Και έχει αφήσει μόνο μία ή δύο γραμμές ελεύθερες για ξεκάρφωμα, για να κρατήσει τα προσχήματα ότι να, έτσι θα είναι στο μέλλον και οι υπόλοιπες γραμμές. Οι οποίες όμως αυξήθηκε το εισιτήριό τους.
1: Αυτά τώρα που και ο κύριος Ανδρουλάκης ενδεχομένως και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, να απαντήσω και στο ερωτήμα.
1: Αν είναι κοστολογημένα αυτά που ανακοινώνονται.
0: Όχι,
1: και αν είναι και εφικτά.
0: Κοστολογημένα υποτίθεται ότι είναι. Αλλά τι σημαίνει κοστολογημένα? Το να πει ο Ανδρουλάκης είναι 30 με 35 εκατομμύρια θα στοιχήσει για να είναι χωρίς εισιτήριο οι νέοι ως και 24 ετών. Μπορεί κάλλιστα να βρει είναι μικρό το ποσό και να το δικαιολογήσει. Ο Τσίπρας είπε ότι θα είναι 200 με 300 εκατομμύρια. Πρέπει να βρει όχι μόνο η κοστολόγηση πόσο θα στοιχήσει, από πού θα κόψει αυτά τα χρήματα, από πού θα κόψει άλλα έργα προκειμένου να τα διοχετεύσει εκεί.
1: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο βλέπουμε σε επανάληψη λίγο πριν τις εκλογές πάντα.
0: Επίσης είπε και ένα μικρό κόστος σε μια βάση για όλους, ιδέα για να είναι φτηνότερο το ρεύμα. Ως ένα σημείο θα είναι πάρα πολύ φτηνό. Βεβαίως και όταν ήταν ο ίδιος στην κυβέρνηση χειροκροτούσε ο κόσμος γιατί η ΔΕΗ δεν έκανε καμία αύξηση. Ναι. Μόνο την παρέδωσε στα πρόσωπα,
1: στα πρόθυρα
0: της χρεοκοπίας.
1: Όχι στα πρόθυρα, ορισμένοι λένε ότι είχε χρεοκοπήσει.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε ρωτηθεί τότε ο Υπουργός Οικονομίας της τότε κυβέρνησης, η απάντησή του πάνω σε αυτό ήταν
0: Είναι η ζημιογόνος. θα πάλι θα το πληρώνουμε, απλά θα το πληρώνουμε μέσω των φόρων μας όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Όπως πληρώνουμε τη ΔΕΗ πριν.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει να πούνε ο κόσμος να απαιτήσει πλέον, γιατί έτσι όπως που έγινες με τόσες γνώσεις που λέει ο ποιητής, πού θα βρεθούν τα λεφτά και από πού θα τα κόψει. Γιατί
1: το θέμα είναι
0: να πεις ότι 200 εκατομμύρια θα στοιχήσει, είναι εύκολο.
1: Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα αυτό, δεδομένης της μνήμης μας
0: και του
1: πρώτου εξαμήνου,
0: ακριβώς.
1: Θυμόμαστε, θα πρέπει όλοι να περίμενε, ενδεχομένως θα περιμέναμε μια πιο όρημη, αν θέλεις, σκέψη, αλλά όλοι έτσι δεν κάνουν όμως προεκλογικά.
0: Η οριμότητα οφείλεται στον ψηφοφόρο. Να απαιτήσει ο ψηφοφόρος και αν δεν πιστεί να είναι πιο αυστηρός στην κριτική του προς όλους.
1: Ποιο...
0: Να πιστεί ότι έχει τις λύσεις και έχει βρει τα υποκατάστατα μέσα των οποίων θα εκπληρώσει μια υπόσχεση.
1: Ποιον φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης στις εκλογές, περισσότερο τον κύριο Τσίπρα φοβάται, τον κύριο Σαμαρά μα κάνει κόμμα?
0: Σαφώς φοβάται τον κύριο Σαμαρά, μόνο γιατί θα του κόψει κάποιες μονάδες, γιατί δεξιοί θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά, κάποιοι εκ των οποίων ψηφίζουν και τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι μπορεί να ψηφίσουν τον Βελόπουλο. Δεν είναι ενιαίο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που θα το πάρει ο Σαμαράς. Τον εξυπηρετεί πάντως ο Τσίπρας, δεν τον φοβάται, γιατί όπως είπαμε δημιουργεί αντισυσπηρώσεις. Υπάρχει κόσμος που ως έντονη προσωπικότητα ο Τσίπρας δημιουργεί αυτές τις αντισυσπηρώσεις. Υπάρχει κόσμος που δεν τον θέλει και θα ψηφίσει η Μητσοτάκη για να μην έρθει ο Τσίπρας, ο οποίος έχει βέβαια ταβάνι σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Μετά τις εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε το 27, θα έχει την πολυτέλεια να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και να προβάλλει ένα άλλο πρόσωπο και να είναι διεκδικητής των μεθεπόμενων εκλογών.
1: Πού έχει χάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, και έχουμε μόνο ένα λεπτό δυστυχώς, γιατί έχει καταφέρει ή γιατί δεν έχει καταφέρει να συζητείτε το όνομά του για τη δεύτερη θέση?
0: Καταρχάς δεν είναι χαρισματικός, αλλά κυρίως γιατί απασχόλησε το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια με τις υποκλοπές. Έκανε το προσωπικό το πρόβλημα, πρόβλημα του κόμματος. Είχε συγκριτικά πλεονέκτηματα απέναντι στο Μητσοτάκη στα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, ένα από τα σοβαρότερα θέματα είναι αυτό της στέγασης. Εξ αντιγραφής από την Πορτογαλία, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για τη δημιουργία 20.000 κοινωνικών κατοικιών προκειμένου να κατοικήσουν νέα ζευγάρια. Αντί να ασχολείται με αυτά, ασχολήθηκε συνέχεια με την, επειδή αυτό τον πείραξε, με την υποκλοπή, την νόμιμη, υπενθυμίζουμε, από την υποκλοπή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Άσχετο με το πλέταντο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Σε ευχαριστώ βαθιά. Ο Γιάννης Σιδέρης, ανάλυση μπορείτε να παρακολουθήσετε τα άρθρα του στο liberal.gr. Φτάσαμε εμείς στο τέλος της πρώτης ώρας. Εννοείται ότι σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για iPhone και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες.
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόβολος. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δώρο στροφό της Novibet.
16: Δώρο τροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη.
21: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
22: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
23: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
24: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
12: Κύριε Στάρμερ, σε ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 81-85 από του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά το τρόπαιο της EuroLeague και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε ένταξη στα αποδυτήρια μεταξύ του παίκτη του Ολυμπιακού Tyreek Jones και του παίκτη του Παναθηναϊκού Kendrick Nunn. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το δεύτερο όμιλο αγώνας μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας, ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Για τον τρίτο όμιλο, ισόπαλη 1-1, δείχθηκαν επίσης η Βραζιλία με το Μαρόκο. Για τον ίδιο όμιλο, η Αϊτή ιτήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 0-1. Για τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία κέρδισε με σκορ 2-0 την Τουρκία. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προβλέπεται κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: Είναι ότι πρέπει αυτή η μουσική για το ξεκίνημα της, για το πρωινό της Κυριακής. Δηλαδή σας φαντάζομαι όσοι ακόμα είσαστε στο σπίτι και δεν έχετε επιλέξει το δρόμο προς την παραλία, την πλησιέστερη. Μακάρι να το κάνετε, έχει καλό καιρό. Ο Πέτρος Μωρέτης, παιδιά, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, μου λέει σε λίγο εγώ εκεί θα είμαι, στο δρόμο προς την παραλία. Γιατί ο Πετράν μας έρχεται πάρα πολύ πρωί, θα τελειώσει το μεσημεράκι, κούτσου κούτσου, θα φύγει. Άσε μας εμάς εδώ, πώς το λέει και ο Κολοκυθάς, με το κουπί, έτσι, και γκαπαγκούπα, γκαπαγκούπα, δεν πειράζει, είμαστε εμείς οι εργάτες της ενημέρωσης, Πέτρο μου. Και γι' αυτό και είμαστε γαλακτομπούρεκα. Μπαίνει Ιούνιος, μπαίνει Ιούλιος, μπαίνει Αύγουστος, ακριβώς. Μας βλέπει λίγο Αύγουστος την τελευταία εβδομάδα, γινόμαστε κατακόκκινοι, παθαίνουμε εγκάφματα. Και μετά νομίζουμε ότι έχουμε κάνει διακοπές. Λοιπόν, ελάτε, καλημέρα σας. Ελπίζω να είσαστε η μισή ή κάποιοι να πηγαίνετε στην παραλία. Ξέρω ότι μπορεί να έχει λίγο μποτιλιάρισμα, δεν έχω εικόνα, το μυαλό μου τα βγάζω τώρα αυτά. Άλλοι στο σπίτι λες ένα λεπτό, εγώ δεν θα μπλέξω στο μποτιλιάρισμα που πάνε όλοι. Θα κάτσω στη δροσιά του σπιτιού μου, στο αεράκι το ωραίο που έχει και θα απολαύσω τις ώρες ησυχίας. Και μπορεί και να μαγειρεύετε τώρα το μεσημεριανό φαγητό. Η Κυριακή το καλοκαίρι έχει το ψητό. Έχει αυτό με το οποίο έχουμε μεγαλώσει όλο τον μπάρμπεκιου. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Θυμάμαι εγώ τον μπαμπά μου να πετάει τις μπριζόλες. Και το καλύτερο, μια από τις καλές εικόνες που έχω και θυμάμαι, ακόμα και η μυρωδιά μου έρχεται, να πηγαίνουμε καλοκαίρι στην παραλία από το πρωί και να γυρίζουμε πάντα εμείς απόγευμα προς βράδυ και ο μπαμπάς μαζί με τη μαμά, ο μπαμπάς να ψήνει ψάρια, που εμένα δεν μου άρεσαν τα ψάρια αλλά μόνο ψητά τα έτρωγα, και η μαμά να κάνει, τώρα μα το φάγω το κρεμμύδι πεθαίνω, θα κάνει τρύπα στο στομάχι, να κόβει φέτες κρεμμύδι και μαϊντανό και να ανοίγουμε το ψάρι, λαδάκι, αλάτι, πιπέρι και από πάνω αυτή σαν γαρνιτούρα και φυσικά ψωμί, γεννήθηκα ψωμού, δηλαδή δώσ' μου ψωμί. Και τι στον κόσμο. Μετά έγινε ένα ωραίο ψωμί, εγώ ένα ωραίο φραντζολάκι, και τώρα προσπαθούμε όλο αυτό να το φέρουμε σε μια ισορροπία. Άρα είσαστε κάπου κάποιοι τώρα και είσαστε στο σπίτι και ετοιμάζετε το φαγητό. Κάποιοι άλλοι πηγαίνετε για ένα καφέ, το ωραίο, το ελληνικό, να αράξετε. Και αφήστε μας εδώ, εμάς, το κουπί της ενημέρωσης, να μιλάμε για την Κίνα, να μιλάμε για κατασκοπίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Το βρήκα πάρα πολύ ελκυστικό και θα το παρουσιάσουμε σε λίγο. Πριν όμως, ποιοι είμαστε. Πάμε ξανά. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι, περίμενε Μελίνα, αυτό θα γίνει μέχρι να γεράσω εγώ. Θα κάνω αυτή πάντα την παύση για το όνομά σου. Σάμα Αραδέλη. Είναι ο Πέτρος Μωρέιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε είπα δύο φορές. Άρα θέλω αντιλιακό και από την παραλία κάτω στον πύργο. Προς πύργο πηγαίνει ο Κώστας Κρομίδας, ο εξαιρετικός φίλος συγγραφέας. Μήπως βρεθείτε κάποια στιγμή σε καμιά παραλία. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δεν ξέρω πού είναι το κοριτσάκι μας, αλλά κάπου και αυτό ελπίζω να ξεκουράζεται. Πάντως μας έχει εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και είναι ο κύριος Καρατράντος μαζί μας, διεθνολόγος. Ειδικεύεται σε θέματα πλέον και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε μαζί, γιατί κάτι γίνεται. Αλλάζει η διεθνής ασφάλεια. Αλλάζουν οι απειλές, μάλλον να το πω πιο σωστά, γιατί αυτή είναι η ειδικότητά του στα θέματα ασφάλειας. Τι κάνετε, κύριε Καρατράντο, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα κυρία Βίδου, καλά.
0: Ο λόγος που είσαστε εδώ, η αφορμή δηλαδή, γιατί μετά μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, είναι, συγγνώμη, δεν πιστεύω να πηγαίνετε σε κάποια παραλία και να σας σταμάτησα εγώ, σε κάποιον καφέ και να σας σταμάτησα εγώ, ή σε κάποιες Βρυξέλλες και να σας εντόπισα εκεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε τίποτα από τα δύο.
0: Α, ούτε στις Βρυξέλλες είσαστε.
1: Δεν είμαι, ήμουν.
0: Α, εντάξει, τώρα θα το πούμε και αυτό μετά. Ήλπιζα εκεί για να ξεκινήσω και να αρχίσω να κάνω μια χαζομάρα για την αρχή, αλλά δεν μου προέκυψε. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά κατευθείαν και με βάλατε στη θέση μου. Η Κίνα καταγγέλει ότι ξένες δυνάμεις, έτσι φωτογραφίζει, δεν τις αναφέρει, χρησιμοποιούν θαλάσσια ζώα για τη συλλογή πληροφοριών. Δηλαδή, όπως τουλάχιστον είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, κολυμπούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και σαν να είναι τσιπαρισμένα, δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα, και συλλέγουν ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, την αλατότητα, και τα μεταδίδουν στο εξωτερικό μέσω δορυφόρου. Τι είναι αυτό, κύριε Καρατράντο?
1: Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα αυτό γίνεται πλέον το τελευταίο διάστημα που τρέχει όλο και γρηγορότερα, αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών, όπου έχουμε μία ομπρέλα από πολύ διαφορετικά μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ας πούμε, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτά τα οποία λέμε τα drones τόσο μικρού μεγέθους, τα οποία είναι μεγέθους κουνουπιού. Τα λεγόμενα σμήνη, τα οποία μοιάζουν με πολύ μικρά έντομα, ναι, που επί της ουσίας είναι drones, τα οποία έχουν δυνατότητες να πάρουν πάρα πολλές πληροφορίες, καθώς είναι πολύ, πολύ μικρή το μέγεθός τους σε αυτό το κομμάτι. Παράλληλα υπάρχει η διάσταση που λέει ότι προσπαθούν οι χώρες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το οποίο λέμε πολλαπλές συλλογές δεδομένων, για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη εικόνα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό γίνεται ένα περίπλοκο κουβάρι το οποίο έχει μέσα του από την όλο και ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας, άρα κάτι το οποίο δεν συνδέεται απαραίτητα με επιχειρήσεις πληροφοριών, ενώ ότι υπάρχει πλέον δυνατότητα να αναλύσουμε πολύ μεγαλύτερους όγκους δεδομένων. Σοκαριστικά μεγάλους όγκους δεδομένων, γιατί υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες οι οποίες μπορούν σε πάρα πολύ χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας από τα λεγόμενα ανοιχτά δεδομένα, δηλαδή το ίχνος το οποίο αφήνουμε εμείς, ίχνος, όλο αυτό, την καθημερινότητά μας που την εκθέτουμε στα ανοιχτά media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι εννοείται το να μπορούν να παίρνουν άλλου τύπου δεδομένα, χρησιμοποιώντας κάθε μορφής τεχνολογία η οποία μπορεί να δώσει σε όλο αυτό το κομμάτι. Σε αυτό προσθέστε ότι πλέον ο ανταγωνισμός που υπάρχει, και σε αυτό η Κίνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και είναι η επιλογή της δηλαδή να προσπαθεί να ανταγωνιστεί με τις άλλες μεγάλες χώρες, σημαντικές χώρες, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι το κομμάτι αυτό της πρόσβασης σε δεδομένα, σε τεχνολογίες. Να σας δώσω, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα. Η Κίνα έχει κατηγορηθεί από πάρα πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι χρησιμοποιεί ακριβώς γι' αυτό το TikTok. Δηλαδή ότι μπορεί με εκτεταμένη χρήση αλγορίθμων να μπορέσει να συλλέξει δεδομένα τα οποία μετά πηγαίνει σε μια άλλου τύπου ειδική επεξεργασία, και αυτό μπορεί να βγάλει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί μπαίνουμε σε τη φάση που λέμε ότι τα δεδομένα συλλέγονται από παντού και συλλέγονται με κάθε τρόπο. Ο θαλάσσιος χώρος και ο υποθαλάσσιος αποτελούν ένα από τα πολύ σημαντικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων χωρών. Ιδιαίτερα η περιοχή αυτή του Ειρηνικού Ωκεανού αποτελεί ίσως το πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενο γεωπολιτικού ανταγωνισμού πεδίο το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Σας θυμίζω, ας πούμε, τη συμφωνία του 2020, τη λεγόμενη AUKUS, η οποία έγινε και με την Αυστραλία και με τις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής και με την Βρετανία, ουσιαστικά τοποθετώντας ένα νέο πλαίσιο γεωπολιτικού ανταγωνισμού που είναι αυτό το κομμάτι. Άρα ο ανταγωνισμός Κίνας, ΗΠΑ, περιλαμβάνει ακόμη και θέματα τα οποία συνδέονται, για παράδειγμα, με το πόσο ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσει δεδομένα. Και εννοείται όλα αυτά ενώνονται με τη δορυφορική τεχνολογία. Η δορυφορική τεχνολογία είναι αυτή η οποία πάει ένα βήμα ακόμη πιο πέρα και τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων και το να δίνει αυτό το οποίο λέμε την εικόνα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό.
0: Άρα ο έλεγχος των θαλάσσιων ζωνών και των υποθαλάσσιων υποδομών μέσα αυτού του τρόπου που μας περιγράψατε είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά στον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας. Ξέρετε, είχα στο μυαλό μου, όταν διάβασα την είδηση, τα μπαλόνια. Θυμάστε, κατασκοπευτικά μπαλόνια.
1: Ναι.
0: Λέω, αυτό από αέρος. Τώρα έχουμε χελώνες, κατασκόπους και διάφορα ψάρια. Μας είπατε για αυτά τα μικρά έντομα. Εντάξει, έχει ξεφύγει το όλο πράγμα. Είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Το οποίο σε τρομάζει από τη μία, από την άλλη επίσης εντυπωσιάζει με το πόσο έχει προχωρήσει και αυτός ο τομέας και η επιστήμη, η τεχνολογία.
1: Ναι, να σκεφτείτε ότι πόσο θα μετεξελιχθούν και άλλο τα πράγματα με το κομμάτι των robotics. Δηλαδή όσο η ρομποτική τεχνολογία θα ενσωματώνεται και άλλο στο κομμάτι των τεχνολογιών ασφάλειας, τόσο θα βλέπουμε ακόμη πιο, όπως πολύ σωστά λέτε, πράγματα τα οποία θα μας εντυπωσιάζουν, όπως όταν τα βλέπουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, και θα είναι και εξαιρετικά αποτελεσματικά για αυτούς που το χρησιμοποιούν. Ενώ, ας πούμε, για το θέμα των drones, για παράδειγμα, είχαμε συνηθίσει να έχουμε στο μυαλό μας ως drones αυτά τα οποία είναι στον αέρα, πλέον δεν έχουμε περάσει μόνο στο κομμάτι το θαλάσσιο. Το είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας πώς έγινε όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλα τα οποία κινούνται στο έδαφος. Μοιάζουν με μικρά ρομπότ, αυτοκινούμενα δηλαδή οχήματα ή άλλου τύπου, τα οποία επίσης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα η τεχνολογία είναι καταλύτης σε αυτό το κομμάτι και επομένως είναι διπλός ανταγωνισμός. Από τη μία, ανταγωνισμός ποιος θα ελέγξει το νέο κύκλο της τεχνολογίας, και εδώ τα κράτη έρχονται και πότε συνεργάζονται, πότε συγκρούονται με τον ιδιωτικό τομέα, με αυτούς που συνηθίζουμε να λέμε τους pioneers της τεχνολογίας, δηλαδή ανθρώπους όπως είναι ο Elon Musk, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το μέλλον. ουσιαστικά αυτό φτιάχνει το μέλλον το οποίο εμείς θα ζήσουμε. Mm. Άρα πώς όλο αυτό συνδέεται με τις πρακτικές των κρατών, με το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, με τους κανόνες, γιατί πάντα υπάρχει κάτι άλλο, ότι είναι θαυμαστός καινούριος κόσμος η τεχνολογία, χρήσιμος, έχει αλλάξει τα πάντα, αλλά πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο κανόνων, γιατί διαφορετικά θα περάσουμε σε ένα σχήμα το οποίο θα είναι το λιγότερο η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνατε στις Βρυξέλλες? Μπορούμε να πούμε ότι βγαίνει κάποια είδηση από εκεί? Δεν είναι αδιακρισία και προσωπική ερώτηση, ενώ αν προέκυψε κάτι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά συνεχώς το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο. Το 2026 ήταν ένας πυκνός χρόνος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, για το τομέα του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης, για το ποιες είναι οι νέες τάσεις, οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις, που και εκεί πάλι η τεχνολογία παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, και σε όλο αυτό το κομμάτι γίνονται διάφορες διοργανώσεις και εκδηλώσεις, προσπαθώντας να βρουν έτσι το στίγμα το οποίο μπορεί να συνδέσει, να εξηγήσει και να σχεδιάσει πολιτική για το επόμενο διάστημα για όλες τις μορφές βίας. Είτε αυτές είναι, όπως έχουμε συνηθίσει, η τρομοκρατία, πολύ επίκαιρη πάλι συζήτηση που έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα μας για το ζήτημα της Χαμάς και αν υπάρχουν πυρήνες της Χαμάς και πώς κινούνται, είτε μπορεί να είναι βία η οποία να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ακροδεξιών εκδηλώσεων, είτε ακόμη και αυτό που λέμε βία των μοναχικών δρόντων. Βλέπετε το τι έγινε, ας πούμε, στο Μπέλφαστ και πώς αυτό μπορεί να συνδεθεί ευρύτερα με την κοινωνική κινητοποίηση και με την πόλωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Άρα είναι μια διαρκής προσπάθεια να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει, το τι έρχεται και πώς όλο αυτό μπορεί να σχεδιαστεί πολιτική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πραγματικά. Καλημέρα. Καλημέρα, Τρίτα Φλός Καρατράτους. Διεθνολόγος ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και νέων απειλών, γιατί όλα αυτά είναι μια νέα απειλή. Όλα αυτά τα υβριδικά που βλέπουμε και πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Διαβάζω τα μηνύματα, συγγνώμη που κομπιάζω, γιατί λέει ο Κωνσταντίνος στις 10 και 28, μόλις είχαμε κλείσει τη συνομιλία με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, συνεχίστε να υπερασπίζεστε τα πιο αυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη. Είστε σε καλό δρόμο. Κωνσταντίνε, προφανώς δεν άκουγες τη συζήτηση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι από όλο αυτό τη συζήτηση συμπέρανες ότι υπερασπιζόμαστε τα αυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε.

0: Χαίρομαι όταν έχουμε μηνύματα, όταν έχουμε δηλαδή αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία. Χαίρομαι διπλά όταν φίλοι και γνωστοί καλοί έτσι ακούν Sky 100,3 και επίσης στέλνουν μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Μελίνα μου, ο κύριος Πατακός, ο οποίος είναι γνωστός χειρουργός, καρδιοχειρουργός, μου λέει είναι Μυτιλινιά. Λέω ναι, είναι Μυτιλινιά. Σωστά δεν είναι, θυμάμαι. Μελίνα. Τώρα, κάνει νόημα. Δεν βλέπω ρε Μελινάκη. Φορά τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης για να βλέπω κοντά μακριά. Βλέπω μια σκιά κάτι να κάνει χωρίς να έχει τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα της κατασκοπίας. Πολύ γοητευτικό, λίγο James Bond, λίγο πραγματικότητα, λίγο ρεαλισμός, λίγο μέλλον, έως πάρα πολύ μέλλον, λίγο πράγματα και καταστάσεις που ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν παράλληλα. Εντυπωσιάζομαι και το ξέρετε πολλές φορές και περισσότερο δε απ' όλα, αυτό που θα ήθελα να σταθούμε, πάντα επικαλούμε αυτή τη στιγμή ξανά τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, ο οποίος στο newsletter που στέλνει έχει ένα σκασμό πληροφοριών, χρήσιμων πληροφοριών για το τι συμβαίνει παράλληλα σε αυτόν τον κόσμο. Γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων ο Θοδωρής στο κείμενο που μας έρχεται και μπορείτε να γραφείτε και εσείς για το ρατσισμό, σας είπαμε, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σας είπαμε, αφορμή όλη αυτή η συζήτηση για το ποδόσφαιρο. Η NASA αφαίρεσε από το site της κάθε αναφορά στο στόχο προσελήνωσης της πρώτης γυναίκας και του πρώτου έγχρωμου ατόμου από το πρόγραμμα Artemis. Αυτό, όπως σημειώνει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, συνέβη στα Μολοχτά λίγο μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των αστροναυτών που θα συμμετάσχουν στο Artemis 3, μια αποστολή προετοιμασίας ενώπιση της μεγάλης Artemis 4, που θα περιλαμβάνει και την προσελήνωση. Στην Artemis 3 θα πετάξουν πάλι 4 άντρες. Στο 2, που έγινε και όλη αυτή η μεγάλη φασαρία και όλη αυτή η συζήτηση, το εντυπωσιακό, και συμμετείχε και γυναίκα, θα πρέπει να σας πω. Αλλά εδώ τίποτα, εξαφανίστηκε σαν να μην έγινε ποτέ. Αυτά είναι τα επικίνδυνα που συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Ροήλου. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
9: Πρέπει να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη. Πρέπει να καλλιεργούμε την δυνατότητα του ανθρώπου να αποστασιοποιείται και να βλέπει τα πράγματα από μια απόσταση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.
8: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα πριν ξεκινήσει το ράλι Δοδόνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής 2 του αγώνα εξετράπη τις πορείες του υπό συνθήκες που διερευνώνται και κατέληξε σε σημείο που βρίσκονταν θεατές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα παιδί 9 ετών. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι διασώστες του αγώνα και το εκάβενο, η διεξαγωγή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά. Στην Τεχεράνη μετέβησαν σήμερα το πρωί διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ανάρτησή του πως αμέσως μετά τη σημερινή υπογραφή τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Η τελική απόφαση της Τεχεράνης σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται υπό αξιολόγηση, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο έγκυρη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δηλώσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν αβάτα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολυδομίες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League, καθώς επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
11: Yes. He was the first. I thought I loved him, and then I found I could feel the same way about someone else, someone different.
12: Grace, that isn't love.
11: No, no. But it's being wanted and needed and held close. It's almost love.
12: Almost love.

0: Σήμερα, μάλλον τις Κυριακές, έχετε καταλάβει ότι είμαστε λίγο πιο χαλαροί και θέλω λίγο κάποια πράγματα τουλάχιστον να τα συζητάμε περισσότερο. Δεν είναι η άμεση επικαιρότητα, δεν είναι η πολιτική επικαιρότητα, δεν είναι όλα αυτά. Είναι κάτι άλλο. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη υπερηχητική πτήση του X-59, ελπίζω να το λέω καλά. Τι είναι αυτό το αεροσκάφος και γιατί είναι τόσο σημαντικό? Το διάβαζα πάρα πολύ. Πριν προχωρήσουμε όμως, μου γράφει το Ρεμελίνο ότι έχουμε τροχαίο στο ύψος της Πέτρου Ράλι. Τρία οχήματα, άρα μιλάμε για καραμπόλα. Θα δούμε αν είναι κάτι σοβαρό. Ελπίζω να μην υπάρχουν τραυματίες ή αν υπάρχουν τραυματίες να είναι ελαφρά. Τα υπόλοιπα παιδιά μου, όσοι μας ακούτε από το δρόμο και από το σημείο, διορθώνονται. Όλα διορθώνονται, οι λαμαρίνες, υπάρχουν βέβαια έξοδα, ναι, αλλά η ζωή είναι η ζωή. Λοιπόν, άρα αναζήτησα τον άνθρωπο που μπορεί να μου δώσει απάντηση γιατί είναι κάτι τόσο σοβαρό αυτό και βεβαίως για ποιο λόγο, πώς έχει προχωρήσει επίσης η τεχνολογία και για ποιο λόγο δεν έχουμε υπερηχητικά επιβατικά, θυμάστε τα Concord. Η Concord, σωστά, τρώτε ποσοστά. Τι έχει γίνει με αυτά? Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Ο κύριος Καρεσφίδης, Φέδων Καρεσφίδης, αεροναυπηγός, editorial director στην Technical Press SA. Τι ωραία που τα λέμε όλα αυτά. Γεια σου, Φέδωνα. Να σε λέω Φέδωνα, νομίζω.
1: Γεια σου.
0: Προτιμώ και το εκδότης πτήση και διάστημα.
1: Ναι, θυμήθηκε στις τεχνικές εκδόσεις, βέβαια, μας εγκατέλειψαν εδώ και 14 χρόνια.
0: Άρα, άκου να δεις τώρα, μου το γράφει με Ελίνα και λέω Παναγία μου, τόσα χρόνια εγώ τον λέω λάθος εκδότης.
1: Όχι. Πτήση, αυτή τη στιγμή πτήση και μάλιστα έχει πτήσει διάστημα. Όχι ότι δεν καταλήψαμε το διάστημα. Το διάστημα μας κρατάει όλους, συντηρεί το όραμα. Αλλά εντάξει, οι τεχνικές εκδόσεις είχαν τον τίτλο. Ναι. Εμείς βγάζουμε ένα άλλο περιοδικό, το ίδιο. Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε για αυτή την υπερηχητική πτήση. Τι είναι αυτό ακριβώς το αεροσκάφος και γιατί είναι τόσο σημαντικό?
1: Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Έδωσε την απάντηση, νομίζω, με την ερώτηση τη δεύτερη. Πού πήγανε τα υπερηχητικά αεροπλάνα επιβατικά εκείνων των εποχών, των χρυσών εποχών? Εγώ είχα την τύχη, την ευκαιρία, με πολύ υψηλό κόστος, να πετάξω με το Concorde.
0: Για τι κόστος μιλάμε, επειδή δεν το έχουμε κάνει εμείς?
1: Εκείνη την εποχή, για να σου δώσω να καταλάβεις, είχα ανταλλάξει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης και είχα βάλει και επιπλέον λεφτά, αρκετά λεφτά, για να πετάξω με το συγκεκριμένο. Ήταν πολύ ακριβό το εισιτήριο και ήταν πολύ περιορισμένη η υπηρεσία την οποία προσέφερε. Είναι Concorde και όχι Concorde για ένα λόγο. Ήταν γαλλοβρετανικό αεροπλάνο, αλλά οι Γάλλοι θέλουν να έχουν πάντοτε το πρώτο χέρι, το όνομα προφορά. Υπήρχε και ένα άλλο όμως. Υπήρχε και το Tupolev 144. Το αντίστοιχο, και πολλοί μάλιστα λέγανε ότι ήταν αντίγραφο του Concorde, ένα Tupolev, το οποίο και αυτό σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε, πέταξε και αποσύρθηκε. Μάλιστα, υπάρχει ένα ανέκδοτο το οποίο κυκλοφορεί για το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Δρομολογήθηκε μόνο σε μία τακτική διαδρομή ανάμεσα στη Μόσχα και την Αλμάτα. Και έλεγαν ότι το πρωί οι χωρικοί της περιοχής με ένα καλάθι αυγά παίρνανε το δωρεάν εισιτήριο για να πετάξουν με το υπερηχητικό αεροπλάνο, πήγαιναν στη Μόσχα, πουλούσαν τα αυγά και γύριζαν πίσω. Αυτή ήταν η υπηρεσία ενός πραγματικά εμπνευσμένο σχεδίου που δεν ήταν αντίγραφο του Concorde, του Tupolev, αλλά του Tupolev και Concorde έπεσαν θύματα τόσο εμπορικού ανταγωνισμού όσο και του πολύ υψηλού κόστους ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα συζητάμε και τεχνολογία της δεκαετίας του 60. Το Concorde ήταν μια γαλλοβρετανική συμφωνία, μια δέσμη συμφωνιών υπήρξε και ένα από αυτά ήταν η ανάπτυξη του Concorde στις δεκαετίες του 60.
0: Πάμε τώρα σε αυτό το καινούριο λοιπόν και γιατί είναι τόσο σημαντικό, αν και μια απάντηση την πήραμε τώρα.
1: Είναι τόσο σημαντικό γιατί το πρόβλημα που είχαν όλα τα προηγούμενα μοντέλα, όχι τόσο το Tupolev το 144 που όπως είπα δεν μπήκε σε τακτική εμπορική πτήση, τυπικά δεν πέταξε ποτέ σε διεθνείς γραμμές, αλλά αντίθετα το Concorde επιχείρησε. Τα 14 αεροπλάνα που κατασκευάστηκαν, γιατί τόσα λίγα κατασκευάστηκαν και μοιράστηκαν ανάμεσα στην Air France και την British Airways, αντιμετώπιζαν το εξής πρόβλημα. ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν πάνω από κατοικημένες περιοχές λόγω του πολύ υψηλού θορύβου που δημιουργούσε η πτήση. Βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν ο στόχος, γιατί αυτό σχεδιάστηκε κυρίως εκείνη την εποχή για να γίνει χάσμα ανάμεσα στις δύο ακτές του Ατλαντικού. Μιλάμε τώρα για περιόδους με τα πρώτα αεριοφρούμενα επιβατικά.
0: Άρα υποθέτω ότι αυτό το νέο σύγχρονο μοντέλο, αυτό τον υπερηχητικό κρότο που κάνει, τον έχει μειώσει?
1: Όταν πετούσαν τα Κονκόρντ, οι Αμερικανοί βέβαια με άκρος συμφεροντολογικό γνώμονα απαγόρευσαν τις πτήσεις επειδή υπήρχε αυτός ο θόρυβος. Ο θόρυβος είναι πραγματικός. Όσοι ακόμη και εδώ στην Ελλάδα ζουν σε περιοχές που κάνουν ασκήσεις η πολεμική αεροπορία,
0: τρομάζει.
1: Συνήθως υπερηχητικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πάνω από κατοικημένες περιοχές, πάνω από την υπηρετική Ελλάδα, συνήθως πάνω από το Αιγαίο γίνονται οι υπερηχητικές πτήσεις. Ζουν αυτό το πράγμα. Είναι ένας πολύ ισχυρός και μάλιστα συνήθως διπλός κρότος ο οποίος ακούγεται, καθώς το σπάσιμο.

0: συνεχώς δεν μπορεί να έχει ένα παρατηρητή ο οποίος να κινείται στο έδαφος με τέτοια ταχύτητα, αλλά αν βάλεις παρατηρητές κατά την διαδρομή, όλοι ακούνε αυτό το πράγμα. Τι κάνει το καινούργιο αεροπλάνο? Προσπαθεί να συμπιέσει αυτό το κύμα κρούσης και τον θόρυβο ο οποίος δημιουργείται. Είναι ένα επτάμινο εργαστήριο. Το σχεδιάστηκε σαν πρόγραμμα πριν από 10 χρόνια, αλλά καθυστέρησε για πολλούς λόγους. Κατασκευάστηκε ένα και μοναδικό είναι από την NASA, η οποία πέταξε τον περασμένο Νοέμβριο, να θυμάμαι καλά, και μετά από κάποιες υποηχητικές δοκιμές.
1: Σε χάσαμε, Πέδωνα.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: σε ακούμε, ναι, βεβαίως.
0: Στις 5 Ιουνίου πέταξε υπερηχητικά για πρώτη φορά και έφτασε το 1,4 Μαχ, δηλαδή 1,4 φορές την ταχύτητα του ήχου τοπικά, νομίζω χθες. Πού στοχεύει? Στο να επικυρώσει ορισμένες σχεδιαστικές αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στην μορφή που θα μπορούσε να έχει ένα μελλοντικό επιπερτικό αεροπλάνο, θα μπορούσε να πετάξει με πολλές φορές την ταχύτητα, αλλά σίγουρα υπερηχητικά.
1: Άρα μιλάμε για μια νέα γενιά υπερηχητικών, επιβατικών αεροσκαφών, η οποία είναι μακρινή. Δηλαδή τώρα είναι στα σχέδια, αλλά υπάρχουν εταιρείες που σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή και θα τα βγάλουν στην αγορά.
0: Το X-Plane δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθεί σε επιβατικό. Είναι ένα επτάμινο εργαστήριο. Τα ευρήματα όμως,
1: βάσει αυτού λέω, των ευρημάτων,
0: των σχεδιαστικών αλλαγών, θα τροφοδοτήσουν την κατασκευή επιβατικών αεροσκαφών.
1: Τα οποία, Φέδωνα, μιλάμε, είμαστε μπροστά και σε μετακινήσεις οι οποίες θα είναι και πολύ πιο γρήγορες, άρα αλλάζουν εντελώς οι αποστάσεις. Και αυτό που...
0: Σαφέστατα. Αλλά αυτή τη στιγμή το κύριο ενδιαφέρον βυσικό είναι... Δηλαδή από επιχειρηματικά αεροσκάφη υπάρχουν τουλάχιστον δύο εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν να βάλουν στο στόλο τους υπερηχητικά αεροσκάφη για λίγους. Επόμενο βήμα θα είναι και ένα μεγαλύτερο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πόσο σύντομα, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι σχεδιασμοί είναι λίγο θολοί, θα φτάσουμε σε ένα επιβατικό της κατηγορίας του Κονκόρντ που είχε χωρητικότητα 100 άτομα. Δεν ήταν ένα τεράστιο αεροπλάνο σε σύγκριση με... Αν σκεφτούμε σήμερα, ένα Airbus A321 παίρνει 230 επιβάτες. Το Concorde σε εκείνο το σωλήνα που ήταν η άτρακτός του με δύο θέσεις αριστερά και δύο θέσεις δεξιά και κυριολεκτικά κλειστοφοβικός, επιτυχωρούσε 100 άτομα. Δεν είναι εμπορικά βιώσιμο κάτι.
1: Τότε γιατί το κάνουν, αφού δεν είναι εμπορικά βιώσιμο? Και αν κατάλαβα καλά, και δεν θα απευθύνεται, αν και εφόσον ποτέ φτιαχτεί, δεν θα είναι και για όλους, δεν θα είναι τα ταξίδια προσιτά.
0: Σε πρώτη φάση όχι. Αλλά λύνει τα προβλήματα ένα-ένα. Μέχρι τώρα το κύριο πρόβλημα ήταν ο θόρυβος. Δηλαδή δεν μπορούσες να ξανασχεδιάσεις ένα αεροπλάνο και να βάλεις σε υπηρεσία ένα επιβατικό χωρίς να λύσεις το βασικό πρόβλημα που εμπόδισε την προηγούμενη γενιά της δεκαετίας του 60 και 70 να τερματίσουν πολύ άδοξα την καριέρα τους. Άρα λύνεις το πρώτο πρόβλημα και μετά πηγαίνεις σε νέες τεχνολογίες, νέους κινητήρες, νέα υλικά τα οποία θα επιτρέψουν την κατασκευή νέων μοντέλων. Αλλά πρωτίστως αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι για business jet. Δεν αποκλείεται όμως μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, με τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα στην εμπορική αεροπορία, να υπάρξει ένα τέτοιο επιβατικό ή τουλάχιστον να δούμε ένα πιο ξεκάθαρο δικό χάρτη.
1: Ναι, μάλιστα. Σε αυτό το παιχνίδι παίζει ρόλο η NASA, παίζουν ρόλο και άλλες εταιρείες, παίζει ρόλο πολύ συγκεκριμένος τομέας.
0: Η NASA δεν είναι μόνο ασχολείται και με την αεροναυτική. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε από τον προκάτοχο της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα ο τομέας της έρευνας, της πρωτογενούς έρευνας, και μάλιστα τώρα με το X-59 είναι το τρίτο στάδιο, διότι είχε ξεκινήσει τουλάχιστον 15 χρόνια πίσω με τροποποιημένα μαχητικά, τα οποία προσπαθούσαν να κάνουν...
1: Να σου πω, Φέδωνα, πού σε πήραμε? Σε πήραμε στο κινητό?
0: Με πήρατε σε κινητό.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ

0: Χάλια τα τελευταία λεπτά η σύνδεσή μας, οπότε το αδικό πάρα πολύ. Για να επιχειρήσουμε ξανά λιγάκι. Λοιπόν, βάζουμε διαφημίσεις και να πάμε για φινάλε με το Φέδωνα Καραϊσφίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να το καταφέρουμε στο σταθερό του. Να δω αν έχουμε το σταθερό, Μελίνα μου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 Σεκτου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Λοιπόν, μαζί με τον Φέδωνα Καραϊσφίδη, αεροναυπηγός είναι και εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, αλλά το διάστημα παραμένει όπως μας είπες. Ήμασταν στη NASA και η συζήτηση ήμασταν για τα νέα υπερηχητικά αεροσκάφη ή το πρώτο εργαστήριο στην ουσία, X-59, που πραγματοποίησε έτσι μια πρώτη πτήση. Και μας έλεγες για τον ρόλο της NASA, η οποία ούτως ή άλλως αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε.
12: Η NASA ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν NACA εκείνη την εποχή. Ήταν η υπηρεσία η οποία διερευνούσε θέματα αεροναυτικής και μετά προσθέθηκε και το διάστημα. Βέβαια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις αποστολές Απόλλων, εμείς ξέρουμε την NASA σαν την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία που στέλνει ανθρώπους στην Σελήνη και ελπίζει να επιστρέψει μάλιστα και τους Αμερικανούς στη Σελήνη μέσα στη δεκαετία. Αλλά ασχολείται πάντα με την αεροναυτική. Με αεροπλάνα, με την πτήση υπτάμενων μηχανών που δεν απαραίτητα να είναι πολύπλοκες εξωτικές, δηλαδή το X-59 είναι πραγματικά μια εξωτική μηχανή, ένα αεροσκάφος, ένα υπτάμενο εργαστήριο όπως είπα, το οποίο έχει βάλει πάνω σε μια πλατφόρμα ορισμένα χαρακτηριστικά που μετά από πολλή έρευνα πιστεύουμε ότι θα μειώσουν σημαντικά το πρόβλημα που υπήρχε στα παλαιότερα υπερηχητικά, δηλαδή αυτό το κύμα κρούσης και τον θόρυβο ο οποίος δημιουργεί. Πιστεύετε ότι θα μπορεί να κατασταλεί κατά περίπου 50% και ίσως και περισσότερο, αλλά κυρίως δεν είναι ότι θα μπορεί να καταστήλεις εντελώς το θόρυβο, είναι να τον διασπείρεις. Το πρόβλημα που υπήρχε με τα παλαιότερα υπερχητικά, με τα Concorde, ήταν ότι στον άξονα των διαδρομών, για μια ζώνη η οποία εκτινόταν αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα αριστερά και δεξιά από το ίχνος πτήσης, υπήρχε αυτός ο έντονος θόρυβος, ο οποίος ήταν πραγματικά έντονος. Δηλαδή, αν δεν το ζούσε κανένας στο έδαφος, δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο ενοχλητικό ήταν, αλλά δεν σήμαινε ότι δεν μπορούσε το αεροπλάνο να υπηρετήσει στην αεροπορία.
0: Μάλιστα.
12: Τώρα βρισκόμαστε προ λύσεων που θα εφαρμοστούν στις επόμενες γενιές. Αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα τροφοδοτήσει άμεσα, διότι λύνουμε το ένα πρόβλημα, όπως είπα. Υπάρχει θέμα κινητήρων. Υπάρχει θέμα συμφωνίας διεθνούς μέσω του ΑΙΚΑΟ, του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, όπως είπα προηγουμένως, το Concorde πραγματικά πέθανε από τους ασφιχτικούς αμερικανικούς περιορισμούς για ένα και μοναδικό λόγο. Ότι οι Αμερικανοί σχεδίαζαν να φτιάξουν κάτι αντίστοιχο, δεν κατόρθωσαν να το κατασκευάσουν ποτέ και ήθελαν να σκοτώσουν τον αντίπαλό του. Αυτό ήταν τότε που ίσχυε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχε το πρόβλημα του κύματος κρούσης και του θορύβου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Φέδωνα μου. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Και το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ είμαστε. Ξέρεις, πάντα κάτι θα προκύπτει να τα συζητάμε. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικές αυτές οι συζητήσεις και πόσο εγωιτευτικές. Λόγω της θεματολογίας δηλαδή. Σιγά σιγά φεύγουμε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τηλεοπτικώς το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Γεια χαρά σε όλους.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη. Πάρτε του το...

0: καταλαβαίνουμε. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στερ.
7: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Bella FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
12: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
13: Χίλιο

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: FM. Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Επίγεται φαίνεται ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής.
6: Διαφορά, αν υπάρξει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί.
7: Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς, αναφέρει το Πασόκ. Αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί. Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης εξάγεται σε πολλαπλά μέτωπα, λαμβάνοντας όλο και πιο έντονο προεκλογικό τόνο.
8: Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις.
9: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.
10: Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
7: Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε χθες το βράδυ στα Εξάρχεια ένας 25χρονος Τούρκος. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
11: Τον εκτέλεσε ο άλλος. Η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο. Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε.
7: Τροχαίο ατύχημα με τραυματία. Ένα παιδί 9 ετών σημειώθηκε στο ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και έπεσε πάνω σε θεατές. Απολογούνται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη Βρετανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρουσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις και ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να γιορτάσει τα 80 γενέθλια του. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στη Basket League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 3-2 στη σειρά.
12: Ο Βεζέγκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός, πανάξια, είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
13: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους.
14: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς.
7: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι τις επόμενες ημέρες, καθώς μετά τις βροχές και τη συννεφιά έρχονται 35 άρια. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις τις οποίες αναμένουμε ενδεχομένως και σήμερα με την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό τουλάχιστον έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε χθες στην πλατφόρμα του στο Truth Social. Πάμε να συναντήσουμε και σήμερα, όπως και χθες, τον Γιώργο Φελίδη, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτήν την ώρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει πως αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου συναντήληψης, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για όλους. Αναφέρει επίσης ότι σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, οι αμερικανικές δυνάμεις θα πάρουν από το Ιράν την πυρηνική σκόνη και θα την καταστρέψουν είτε στη χώρα, το Ιράν δηλαδή, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκκυρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς. Τώρα, στην τελευταία εξέλιξη, σήμερα το πρωί έφτασαν αεροπορικό στην Τεχεράνη από την Ντόχα οι διαπραγματευτές από το Κατάρ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας οριστικοποίησης της συμφωνίας, όπως δήλωσε στο Reuters μια πηγή με γνώση της κατάστασης.
7: Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι συζητούνται επί της ουσίας οι τελευταίες λεπτομέρειες. Βέβαια, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και εδώ μιλάμε για μια σκληρή διαπραγμάτευση που έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό.
15: Ναι, και το Ιράν διαψεύδει ωστόσο ότι επίκειται σήμερα η υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Πριν από λίγη ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι σύμφωνα με το σχέδιο μνημονίου που θα υπογραφεί με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αραιώσει η Τεχεράνη το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου μέσα στο Ιράν, με μηχανισμό που θα συζητηθεί στις επόμενες 60 μέρες. Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν για συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα από αυτό. Το Ιράν θα ανοίξει αμέσως το στενό του Ορμού σε όλα τα εμπορικά σκάφη, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που έχουν παγώσει, και αυτό μπορεί να γίνει με άμεσες μεταφορές μετρητών, συνεργασία μεταξύ χωρών της περιοχής και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών που θα ιδρυθούν.
7: Αυτό θα είναι και μια μεγάλη οικονομική ανάσα για την Τεχεράνη, αναμφίβολα. Μένει να δούμε αν έτσι θα είναι η συμφωνία, αν ακριβώς όπως τα μεταφέρει ο Ιρανός αξιωματούχος θα προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι, διότι εδώ υπάρχει και ένα παιχνίδι από τις δύο πλευρές να ικανοποιήσει
15: το εθνικό η κάθε πλευρά,
7: ακριβώς, το δικό της ακροατήριο. Γι' αυτό άλλωστε βλέπαμε και να υπάρχουν διαδηλώσεις, το κρατάμε και αυτό, κατά του Αμπάς Αραγτσί. Υπάρχουν και πιο σκληροπυρηνικοί στο Ιράν.
15: Είναι στην πόλη Μασχάντ, που είναι η γενέτειρα του Χαμενέη, του δολοφονημένου ανώτατου πνευματικού ηγέτη. Και του νυν ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενέη.
7: Ήδη κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Αραγτσί και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για προδοσία. Ότι δηλαδή εμείς δεν θέλουμε μια τέτοια συμφωνία.
15: Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών στην πόλη Μασχάντ φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας τους και ζήτησαν την παραίτησή του.
7: Ναι, φαντάζομαι πως ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι και ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, ενδεχομένως και πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος της επικοινωνίας, να θέλει αυτή τη συμφωνία σήμερα ανήμερα των γενεθλίων του.
15: Ναι, Ναι.
7: Σίγουρα
15: το
7: έχει σκεφτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, ναι, τώρα μιλάμε για τον Τραμπ.
15: Ναι. Καλά, έχει κάνει και άλλα πράγματα, θα τα πούμε μετά.
7: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα το βράδυ συγκαλείται εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχθεί βασικούς όρους της Τεχεράνης. Mm, ναι. Ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης με ανάρτησή του κατηγορεί τον Νετανιάχου για πλήρη αποτυχία, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική για το Ιρανικό ζήτημα.
7: Και πολλοί προεξοφλούν, Γιώργο, πολλοί διεθνείς αναλυτές, πως αν τελικά υπάρξει αυτή η συμφωνία, θα βρεθεί σε δύσκολη πολιτικά θέση ο κύριος Νετανιάχου και στο εσωτερικό της χώρας του και σε σχέση με την κοινή γνώμη, διότι επί της ουσίας, αν πάρει σάρκα και ωστά αυτή η συμφωνία, το Ιράν και οι μουλάδες θα έχουν επιβιώσει.
15: Έχουν επιβιώσει.
7: Οπότε δεν ο κύριος Νετανιάχος προς αυτό τι θα έχει να παρουσιάσει στους πολίτες.
15: Ναι.
7: Θα είναι ένα θέμα αυτό.
15: Θα δούμε τι ακριβώς διευθετήσεις θα γίνουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν αρχίσει το Ιράν, όπως σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει η συμφωνία, μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να αποσυναρμολογεί τις βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις, εάν κάποια στιγμή, όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στο μήνυμά του στο διαδίκτιο, εάν όταν όλα είναι ήρεμα αρχίσει αυτή ο εντοπισμός, η ανέλκυση από τα βάθη των βουνών του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου και η απενεργοποίησή του, τότε θα μπορεί και το Ισραήλ να κοιμάται πιο πολύ ήσυχο, γιατί για το Ισραήλ είναι και θέμα επιβίωσης το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
7: Ναι.
15: Τώρα, σε μια νέα εξέλιξη, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στόχο της Χεζμπολάχ, κέντρο διοίκησης όπως λέει, στα νότια προάστια της Βηρητού, στη Συνική Ανταχίε, σε απάντηση όπως αναφέρει στην κοινή δήλωση Νετανιάχου Κάτς, του Υπουργού Άμυνας δηλαδή και του Πρωθυπουργού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών εδαφών. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του, προσθέτουν οι δύο Ισραηλινή πολιτική και οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε δική τους ανακοίνωση λένε ότι πραγματοποίησαν ακριβές επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ.
7: Ένα μέτωπο εκεί που παραμένει ανοιχτό και μένει να δούμε αν μετά τη συμφωνία θα μπορέσει να το κλείσει και αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι διεθνολόγοι για αυτές τις πυκνές εξελίξεις που ενδεχομένως να έχουμε ακόμη και σήμερα με την υπογραφή της συμφωνίας. Ξεκινάμε ακούγοντας τον Θεόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς στον Sky 100,3.
6: Διαφορά, αν υπάρξει, θα είναι χρονική. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Φαίνεται ότι όλα έχουν ετοιμαστεί. Προφανώς κάποια δυσκολία έχουν και οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας, αλλά την Τρίτη έχουμε τη σύνοδο των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στη Γαλλία, στο Εβιάν. Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί, έχοντας ήδη κλείσει το θέμα του Ιράν.
7: Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Μίλησε στο Άξιον 24 για τη συμφωνία που φαίνεται πως θα έχουμε τελικά. Θα βγει λευκός καπνός τις επόμενες ώρες. Για να τον ακούσουμε, μίλησε στο Άξιον 24, ξαναλέω, ο κύριος Παπανικολάου.
5: Επήγεται φαίνεται ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα. Ουσιαστικά δεν είναι συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στα στενότερους δορμούς, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
7: Και ο Σταύρος Καλυτερίδης, διεθνολόγος, επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
16: Οι Ιρανοί λένε ότι οι υπογραφές μάλλον πιθανότατα δεν θα γίνουν σήμερα. Είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Αυτό το οποίο αναμένεται είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τα ιρανικά συμφέροντα. Το Ιράν επικράτησε στρατηγικά των αντιπάλων του και αυτό πρέπει να μεταφραστεί με κάποιο τρόπο στο διπλωματικό πεδίο. Δεν μπορείς να καταρρύψεις τις νίκες των Ιρανών με δηλώσεις ή με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα γι' αυτό λοιπόν οι Ισραηλοί ανησυχούν και εκφράζουν δυσαρέσκεια, διότι όπως φαίνεται η συμφωνία εδώ είναι εναντίον των Αμερικανών.
7: Να δούμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα, αφήνοντας πίσω μας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ξεκινώντας με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να εστιάσει στο πρόσφατο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, τονίζοντας μέσα και από αυτή την ανάρτησή του πως δεν υπάρχουν άβατα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Με τον κ. Μητσοτάκη να αναφέρεται στην εξαγγελία που είχε κάνει στην περασμένη ΔΕΘ για την μεταφορά των διάσπαρτων πολεοδομιών από τους Δήμους στο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, που αυτό προφανώς έχει βοηθήσει, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, στο να αντιμετωπιστούν εστίες διαφθοράς στις πολεοδομίες που υπάρχουν, και με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την αστυνομία, σημειώνει πως είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Με το μήνυμα, όπως είπες, που θέλει να εκπέψει ο Πρωθυπουργός, είναι πως δεν υπάρχουν άβατα και δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι, ειδικά όταν το κράτος έχει τη βούληση να τα βάλει με οποιονδήποτε για να κερδίσει τη μάχη της διαφθοράς, όπως σημειώνει. Από εκεί πέρα, στην ανάρτησή του κάνει αναφορά σε μία σειρά από θέματα κυβερνητικής δραστηριότητας της περασμένης εβδομάδας, δίνοντας έμφαση και στην υγεία, με την αποτελεσματικότητα που δίνουν τα στοιχεία που υπάρχουν από τα νοσοκομεία για την εφαρμογή στο Βραχιολάκι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών που έχει κατεβάσει στο μισό το χρόνο αναμονής, με αφορμή τις αδείες των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ένα σημαντικό νομοσχέδιο, όπως είπε, που ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο για την μετανάστευση με τη θέσπιση αναγκαίων εθνικών διατάξεων, όπως είπε, με την χώρα μας να προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, και το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά και συνταγματική αναθεώρηση εκεί όπου επιφυλάσσει βέλη για το ΠΑΣΟΚ και τη στάση του να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη από τις δύο βουλές, την παρούσα, προκειμένου να μην μπορεί να αναθεωρηθεί με μια απλή πλειοψηφία των 150 βουλευτών στην επόμενη, δείχνοντας αυτό, λέει ο κ. Μητσοτάκης, πως το ΠΑΣΟΚ, παρότι διακηρύσει ότι έχει σκοπό την νίκη σε εκλογές, προφανώς εκτιμά πως αυτό δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό και δεν θέλει να αναθεωρηθεί εύκολα ένα άρθρο στην επόμενη Βουλή.
7: Μάλιστα. Γιάννη Καντρίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, στην ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μένεται και διεξάγεται, αν θέλετε, και σε υψηλούς τόνους και με φόντο τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, για μια πλειάδα θεμάτων. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Ρόδο και από εκεί θέλησε να βάλει εκ νέου τα διλήμματα των εκλογών. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε, απόσπασμα των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες, ξαναλέω, χθες στο νησί της Ρόδου.
18: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στην ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και αντοχές. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.
7: Κατά την παρουσία του στη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε δομές της υγείας των νησιών μας, εκεί όπου αναμένεται να υπάρξουν επιπρόσθετες δομές τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στο νησί της ΚΟ. Υπήρξε σήμερα παρέμβαση επί αυτού του θέματος από το ΠΑΣΟΚ και τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για έργα βιτρίνα στη δημόσια υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media ο κύριος Τσουκαλάς.
19: Τα έργα βιτρίνας του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία.
7: Και ελάτε να πάρουμε μαζί μια γεύση της αντιπαράθεσης που είχαμε σήμερα μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων στην πρωινή εκπομπή του Sky, την εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φέη Μαυραγάνη. Ήταν καλεσμένη της Φέης ο Στέλιος Πέτσας από τη Νέα Δημοκρατία, η Νάντια Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και ο Αντώνης Σαουλίδης από το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
20: Λαχανιασμένοι φαίνονται ότι όλοι αυτοί οι οποίοι προεξοφλούσαν ότι θα γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές και αποκάλυψαν τα σχέδιά τους τα εκλογικά, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα το ήθελα να γίνει αυτό στα δεξιά μας ένα νέο κόμμα. Ότι αναγκαστικά σε ένα διαγωνισμό για το αριστερό ακροατήριο το ΠΑΣΟΚ έχει πάει και αυτό πιο αριστερά για να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Άρα αφήνει όλο το κέντρο, κατά τη γνώμη μου, στον Κυριάκο του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και εμείς πρέπει να προσέξουμε στα δεξιά μας για να μην έχουμε διαρροές.
21: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει πάρα πολλά πράγματα που
22: δεν
21: είναι πρωτεύοντα. Και το θέμα του κατά πόσο επικοινωνούνται οι θέσεις μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Όμως είναι νομίζω άδικο να θέσεις πολύ σημαντικές, τις οποίες έχουμε πει. Το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων όλων των νέων μέχρι 24 χρονών είναι κάτι το οποίο το είπαμε και σημειολογικά, κάτι το οποίο έχει μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση. Τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα κάναμε μία διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική μας.
20: Δεν πρόκειται για πλειοδοσία όταν μιλάμε για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων, των συνταξιούχων. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ. Το μέτρο αυτό κοστολογείται 250 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα, ένα μέρος έτσι κι αλλιώς, υπάρχει μέσα από τις διάφορες επιδοτήσεις που δίνει ήδη η ελληνική πολιτεία. Το υπόλοιπο θα προκύψει από μια ανακατεύθυνση των υφιστάμενων πόρων.
7: Λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Καντέλη πως ο Πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Βεβαίως, εδώ σε καθημερινή βάση έχουμε αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα και πως πραγματικά έχει απλώσει τα πλοκάμια του και εκτός της Αττικής, ακόμη και στη Μύκονο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος παρουσίασε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky διαλόγους που είναι απολύτως ενδεικτικοί του τρόπου με τον οποίο δρούσαν οι συγκεκριμένοι απατεώνες. Πάμε να ακούσουμε μερικούς από αυτούς τους διαλόγους στο ρεπορτάζ της Μέση Σκανδάλη.
23: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Δίκτυο βρίσκονται οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που αναδεικνύουν το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκίων και επιρροή σε όλη την αλυσίδα διαδοτήσεων. Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 51χρονος δικηγόρος και μέτοχος αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στη διαθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο. Ο δικηγόρος παρέδωσε 15.000 ευρώ σε 63χρονο αρχιτέκτονα που λειτουργήσε ως μεσολαβητής προκειμένου να χρηματίσει δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τη διευθέτηση για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.
24: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας, πληρώθηκε.
25: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
24: Ω Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
25: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
23: Τον Ιανουάριο του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου ΤΟΜΕ και 69χρονης μέλος του ίδιου Συμβουλίου επιχειρεί τη θετική γνωμοδότηση για τριόροφο κτίριο στη Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν απορριπτική μετά από καταγγελία γυναίκας.
25: Με απορρίψανε.
26: Ρε μα, το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα και εγώ, ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
25: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
26: Έχει καταγγελία, φέρ την άδεια της αυτής, θα την τεινάξω στον αέρα να της το σπίτι.
25: Όχι μωρέ, εντάξει.
23: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
7: Και επειδή μιλάμε για αυθαιρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δόμηση στη χώρα εδώ και δεκαετίες που είναι πάρα μα πάρα πολύ στρεβλός, νομίζω αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα το οποίο ακολουθεί και έχει να κάνει με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Είχαμε μία ακόμη περίπτωση σήμερα κατάληψης παραλίας από έναν 72χρονο, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη από τις αρχές. Το ρεπορτάζ έχει Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου beach bar στην Ανάβησο για παράνομη κατάληψη παραλίας, ο οποίος είχε προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκατισμάτων και ηχείων και επιπλέον είχε καταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας 200 ομπρέλες με 400 εξαπλώστρες. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς είχε σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες από τους αρμόδιους φορείς. Τώρα, σήμερα να σας πω, σήμερα το πρωί υπήρξε και μία νέα προσαγωγή που αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη ενός νέου προσωρινά υπεύθυνου του ίδιου beach bar από τις αρχές κατόπιν νέας σημερινής καταγγελίας. Αυτό που μας λένε οι λόμενοι από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι χρειάζονται περισσότερο χώρο στις παραλίες ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι το κατάστημα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Εμείς από το πρωί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με κάποιον αρμόδιο από το Δήμο αλλά και με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία απάντηση, Πέτρο.
7: Μάλιστα. Βίβη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα.
1: Άσε μένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το

0: καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτέμβρη 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς συνέβη τώρα στο ράλι Δοδόνη στην Ήπειρο. Ένα ράλι το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολύ κόσμο. Και είχαμε σήμερα ένα τροχαίο ατύχημα με ένα παιδί να τραυματίζεται. Η Βάσια Γκανάρα έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Το τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων στο 29ο, το τεστ υπηρετικό ράλι. Το παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι. Ευτυχώς, το αγωνιστικό όχημα έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε θεατές στην πρώτη ειδική διαδρομή του ράλι Μανολιάσια, συνολικού μήκους 15 χιλιόμετρων. Ενώ νωρίτερα είχαμε και άλλο ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο 00, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων, παρά μόνο οι υλικές ζημιές. Να πούμε ότι είναι μια αρκετά απαιτητική διαδρομή, οπότε σίγουρα χρειάζεται προσοχή, γιατί θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να την επαναλάβουν και τρεις φορές.
8: Σίγουρα, ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, να είσαι καλά. Και από το ράλι της Δοδόνης στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με νεκρό, η Κρήτη δυστυχώς είναι συνηθισμένη σε τέτοιες ειδήσεις. Ο Χάρης Λεοντάκης σίγουρα. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί από το Ηράκλειο προς το Αρκαλοχώρι, στο ύψος των Αρχανών, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος επιχείρησε αναστροφή και μάλιστα σε ένα σημείο που προηγούνταν μια στροφή. Οπότε μπαίνοντας ένας 50χρονος με την μοτοσυκλέτα του, βγαίνοντας από τη στροφή, έπεσε κυριολεκτικά πάνω στο αυτοκίνητο.
8: Φαντάζομαι δεν είχε καθόλου ορατότητα.
10: Δεν είχε καθόλου ορατότητα ακριβώς. Και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Σε λίγη ώρα θα του πούν συγγενείς, φίλοι, το τελευταίο αντίο. Ενώ είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Εχθές είχαμε περισσότερες από 500 παραβάσεις σε όλη την Κρήτη, με τις παραβάσεις εκείνες που οδηγούν πολύ συχνά στο τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η διπλή διαχωριστική και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, να κυριαρχούν στις παραβάσεις από τους οδηγούς. Τα στοιχεία αυτά είναι μόνο για χθες, περισσότερες από 500 κλήσεις σε όλο το νησί από τα τμήματα τροχέας, είτε των αστυνομικών διευθύνσεων, είτε του βόρειου ειδικού άξονα.
8: Μάλιστα. Ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης που επικρατεί ακόμη στο νησί της Κρήτης, στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Στην Κάτια Νιάκαρη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για αυτό το φωνικό που είχαμε στην περιοχή των Εξαρχείων χθες το βράδυ με έναν 25χρονο άνδρα τουρκικής καταγωγής να εντοπίζεται από τις αρχές θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμούς. Υπάρχουν έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη για τις οποίες θα μας ενημερώσει η Κάτια. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Και η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της καλλιδρομίας, Γκαρδιά δηλαδή των Εξαρχείων, σήμανε συναγερμό από την αρχή στις αρχές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αξιωματικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο δράστης και σήμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης ακόμα να του είχε στήσει και καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος ήταν ασμένος κλήτου ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει και κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε, ψάχνουν το σπίτι του οι αστυνομικοί. Το γεγονός επίσης προέκυψε, να σας πω, ότι το θύμα είχε δελτίο ετούντος ασύλου και είχε περάσει τη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας τώρα οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια του υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα, πιθανόν ανδρική, να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το προφίλ του θύματος, αν ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στη γείτονα χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Από τις πληροφορίες που έχουν μέχρι στιγμής στα χέρια τους οι ελληνικές αρχές από τις τουρκικές, να σας πω ότι το θύμα είχε ελεγχθεί για διάφορα αδικήματα, όπως για όπλα, μαχαίρια, για κούσιο τραυματισμό, είναι τα άκρα βάσει του τουρκικού συντάγματος αυτά τα οποία σας αναφέρω, για απάτη και κάποια άλλα παρόμοια τέτοια αδικήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να οδηγηθούν οι αστυνομικοί τα ίχνη του δράστη ή των δραστών ενδεχομένως.
8: Μάλιστα. Για να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας στο Άξιον 24 και στην πορεία των ερευνών της αστυνομίας. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο αναζητεί η ελληνική αστυνομία. Για να τον ακούσουμε.
11: Τον εκτέλεσε ο άλλος, η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο, υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε, ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος. Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, ότι είναι πολύ νωρίς.
8: Από τα Εξάρχεια στην περιοχή του Λαγκαδά, όπου είχαμε μία ληστεία σε κοσμηματοπολείο για την οποία θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Αχλατλής. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθηνά.
12: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας κοσμηματοπολείου στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο αποτυπώνει τη δράση δύο αδίστακτων γυναικών που φέρονται να αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ με τη μέθοδο της απασχόλησης. Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος, που αντιλήφθηκε ότι έγινε εκ των υστέρων. Όπως αναφέρει, δύο γυναίκες μπήκαν στο κατάστημα προσποιούμενες στις πελάτησες και άρχισαν να κινούνται ανάμεσα στις προθήκες, δείχνοντας ενδιαφέρον για διάφορα κοσμήματα. Από το οπτικό υλικό προκύπτει ότι μέσα σε συνθήκες αυξημένης κίνησης στο κατάστημα, οι δύο αυτές γυναίκες εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές απασχόλησης του προσωπικού και με γρήγορες και μεθοδικές κινήσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα από τις προθήκες χωρίς να γίνουν αντιληπτές την ώρα του περιστατικού. Στη συνέχεια δεν αποχώρησαν άμεσα, αλλά παρέμειναν στο χώρο για να ρίξουν στην ουσία στάχτη στα μάτια Είχαμε, φαίνεται ότι στο ίδιο βίντεο ντοκουμέντο αποχωρούν με ψυχραιμία από το κοσματοπολείο, επιβιβάζονται σε όχημα και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία φυσικά έχει στη διάθεσή της αυτό το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι χρήσιμο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να ταυτοποιηθούν οι δύο αυτές γυναίκες και να συλληφθούν, ούτως ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Μιλάμε για την υπόθεση που αφορά τη δράση ενός παράνομου εργαστηρίου, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε για περίπου 6 μήνες στον υπόγειο χώρο ενός φαρμακείου στο Χαλάνδρη, και εκεί φαίνεται πως παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα, τα οποία το συγκεκριμένο τα διακινούσε παρανόμως. Η διαδικασία των απολογιών διεξάγεται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου έχουν οδηγηθεί συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος στον ανακριτή οδηγήθηκε ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Ο 59χρονος φέρεται να είχε οργανώσει πλήρως το παράνομο αυτό εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου του, σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Βεβαίως, ο σκοπός, ξαναλέμε, ήταν να υπάρχει παραγωγή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, με ένα κύκλωμα το οποίο αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες έπειτα από έφοδο την οποία πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία Ελλάδος. Προφανώς είχαν συλλέξει και άλλες πληροφορίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θεώρησαν πως ήταν κατάλληλη στιγμή, έχοντας συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα κομμάτια του παζλ, να προχωρήσουν και σε συλλήψεις. Τώρα, χθες έπεσε η αυλαία στην υπόθεση που είχε σοκάρει το Πανελλήνιο το καλοκαίρι του 2024. Αναφερόμαστε στον τραγικό θάνατο, τον οποίο είχε βρει ένας 19χρονος στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, στην περιοχή της Χαλκιδικής. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καταδικάζεται σε ισόβια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του 19χρονου, ο κύριος Γιώργος Καμπαΐλης. Προφανώς ήταν ικανοποιημένος με την ποινή την οποία επέβαλε η ελληνική δικαιοσύνη. Απλώς αυτό το οποίο ζητά ο άνθρωπος είναι να ισχύσει το ίδιο και στο εφετείο, διότι προφανώς θα ασκηθεί έφεση από τους ανθρώπους οι οποίοι και κατηγορούνται. Ακούμε τον πατέρα του 19χρονου τι είπε στην ΕΡΤ.
13: Πολλά πράγματα συνετέλεσαν ώστε να οδηγηθεί στο θάνατο αυτό το παιδί. Σε αυτή τη φάση εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει και για τα επόμενα 2 χρόνια να βάλω τα δυνατά μου ώστε και στο εφετείο οι καθρίξεις οι οποίες έχουν επιβληθεί να τηρηθούν και να οδηγηθούν και οι υπόλοιποι στη φυλακή.
14: Και ξέρετε,
13: γιατί όλοι είχαν πολύ ουσιαστική συμμετοχή. Υπάρχουν νόμοι. Δεν υπήρξε η επιτήρηση και δεν υπήρχαν και σωστοί επαγγελματίες για να τηρήσουν τους νόμους.
8: Ακούμε και τον κύριο Παπαναστασίου, τον δικηγόρο. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky σήμερα το πρωί για αυτή την υπόθεση, στην εκπομπή Καλημέρα της Φέης Μαυραγάνη.
15: Το μέγεθος της τραγωδίας που συνέβη είναι ίδιο με τα ισόβια. Και για τον πατέρα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή του παιδιού που χάθηκε κυνήγησε τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποστήριξε την κατηγορία και ήρθε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Τώρα, σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και είναι ευχάριστη και αφορά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου. Θυμίζω πως ο κύριος Μιλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρίσματος στις 15 Απριλίου μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, και από τότε ξεκίνησε για αυτόν μια μακρά διαδικασία νοσηλείας και αποκατάστασης. Αρχικά είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και όταν διέφυγε τον όποιον κίνδυνο για την υγεία του, έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία. Στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα. Πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, να του ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση, να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπου.

χρηστικές ειδήσεις τώρα και θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ακαθάριστα οικόπεδα, μεγάλο θέμα αυτό τώρα για το πώς έχει κυλήσει αυτή η διαδικασία τα τελευταία 2 χρόνια. Μιλάμε για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων για την αντιπυρική περίοδο, με τις εργασίες καθαρισμού, να θυμίζω πως έχουν πάρει παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου, μία εβδομάδα παράταση την οποία έδωσε ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς. Οι χώροι βεβαίως θα πρέπει να συντηρηθούν καθαροί, σημαντικό και αυτό, μέχρι την 31η του Οκτώβρη, δηλαδή για το σύνολο της αντιπυρικής περίοδου. Ο καθαρισμός προβλέπει πως οι ιδιοκτήτες, οι μισθωτές ή οι επικαρποτές των οικοπαίδων θα πρέπει να απομακρύνουν ξερά δέντρα, κλαδιά, χόρτα, θαμνοδιβλάστη, ό,τι μπορεί να αποτελέσει εστία κάποιας πυρκαγιάς ή άλλα έφλεκ τελικά που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο τους, στο οικόπεδό τους. Υπάρχει και η ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από την οποία δηλώνουμε υποχρεωτικά τις εργασίες καθαρισμού στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Βεβαίως υπάρχουν πολλές περιοχές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και μέσα από το ρεπορτάζ μας εδώ στον Sky, στις οποίες δεν έχει γίνει δουλειά την οποία θα ανέμενε κανείς.

0: τα προηγούμενα χρόνια στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε το φετινό καλοκαίρι λιγότερες πυρκαγιές. Ο Κώστας Τσίγκας, αντιπυραρχός, μίλασε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3 για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων δόθηκε αυτή η παράταση έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μπορέσουν να μπουν μέχρι τις 22 Ιουνίου να δηλώσουν τον καθαρισμό. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι η δήλωση, αλλά ο ίδιος ο καθαρισμός, η απομάκρυνση όλης αυτής της καύσιμης ύλης από την γη, η οποία δημιουργεί δρόμους όδευσης μιας πυρκαγιάς και βρίσκει πρόσβαση κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας.
0: Και από τον αντιπύραχο τον κύριο Τσίγκα στο Γιάννη Πισημίση, το δήμαρχο Βρυλισσίων, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μίλησε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος.
2: Υπάρχει μια εκκρεμότητα με κάποια ιδιωτικά οικόπεδα. Εμείς βεβαίως σαν Δήμος οφείλουμε μετά το πέρας της προθεσμίας να κάνουμε τις σχετικές αυτοψίες και στην περίπτωση εκείνη που εντοπίσουμε ακαθάριστο οικόπεδο να μπούμε πια ως Δήμος να το καθαρίσουμε και βεβαίως μετά να καταλογίσουμε και την σχετική δαπάνη, η οποία είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, με μικρότερο ποσό τα 200 ευρώ και μεγαλύτερο τα 2.000 ευρώ.
0: Ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης μίλησε επίσης στους Δεκατιανούς στην τηλεοπτική βερσιόν των Αγοριών. Ο κύριος Γουρδομιχάλης είναι ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπε, είχε ενδιαφέρον σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό της πολιτικής προστασίας, το οποίο στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών. Σημαντικό και αυτό, όσα περισσότερα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, καλό είναι, θα μας βοηθήσουν αυτά τα εργαλεία ώστε να περιορίσουμε τις φωτιές.
3: Είναι το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας για τόρο σε γάλαιο, δηλαδή ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς με στόχο την καταστολή της άμεσα πριν επεκταθεί. Ένα σύστημα που καλύπτει μια έκθεση περίπου 80.000 στρεμμάτων. Δεν είναι μόνο να εντοπίσει τη φωτιά, έχουμε αισθητήρες, περιβαλλοντικούς αισθητήρες που δίνουν την κατεύθυνση του αέρα, το ποσοστό υγρασίας ώστε η πυροσβεστική να μπει μπροστά στη φωτιά και να μην τρέχει από πίσω. Ήδη έχουμε ειδοποιήσει για τη φωτιά στον Ασπόπυργο και μια φωτιά κοντά στις δεκαμενές καυσίμων στο πέραμα.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Πάμε στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη μάχη. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο η Βρετανία. Γιάννης Χανιωτάκης με το ρεπορτάζ, τον ακούμε. Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Επρόκειτο, Πέτρο, για μια καταδρομική επιχείρηση η οποία διήρκησε 6 ώρες και πραγματικά θύμισε σκηνικό από ταινία δράσης. Κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος πραγματοποίησαν έφοδο σε πλοίο του ρωσικού σκιώδου στόλου που έπλεε στο στενό της μάχης. Υποστηρίχθηκαν από φρεγάτες, ελικόπτερα αλλά και ένα αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν μια επιχείρηση που έγινε κατόπιν εντολής του ίδιου του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμη πλήγμα εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, πλοίασαν και αυτό, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις και με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Ρώσου Προέδρου. Από την πλευρά του, να σας πω τέλος ότι το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι το δεξαμενόπλιο θα παραμείνει υποκράτηση και στενή παρακολούθηση στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Βρετανίας όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με την εθνική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γενέθλια, κλείνει τα 80 χρόνια ζωής και σκοπεύει να το γιορτάσει με αγώνες UFC, είναι οι αγώνες MMA. Βίαιοι αγώνες, ένα θέαμα όμως το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο και για το λόγο αυτό έχει προγραμματίσει αυτή την εκδήλωση με την ονομασία UFC Freedom 250. Θα γίνει στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου, θα περιλαμβάνει αγώνες που θα συμμετέχουν αθλητές πολεμικών τεχνών μέσα σε ένα ειδικό οκτάγωνο κλουβί και οι αθλητές θα αναμετρηθούν μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το άθλημα αυτό είναι δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άρεσε πάρα πολύ στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επέλεξε να το εντάξει στους

0: εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όμως συμπίπτει και με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτό το event. Το κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια, γι' αυτό και μόνο το γεγονός έχει ασκηθεί δρυμία κριτική στο Λευκό Οίκο και τον Αμερικανό Πρόεδρο, με το Λευκό Οίκο βεβαίως να διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσετε ευθύς αμέσως από το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Νέες διαρροές για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη. Ένα νέο ακροδεξιό κόμμα στην Ιταλία απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει σήμερα τα 80 και θέλει να το γιορτάσει υπογράφοντας, όπως προαναγγέλει, ένα μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν για την κατάπαυση του πυρός και έναρξη περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Από την Τεχεράνη έρχονται όμως αντιφατικές πληροφορίες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δείχνει διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία, αλλά τους φρουρούς της Επανάστασης να έχουν αντιρρήσεις. Προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Κατάρ. Στάση αναμονής από το Ισραήλ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις με καχυποψία και πάντα σε πολεμική ετοιμότητα. Τώρα, στον γερμανικό αλλά και στον αμερικανικό τύπο πληθαίνουν οι διαρροές που μιλούν για μια σημαντική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν περίπου το 1/3 των μαχητικών τους αεροσκαφών, 8 αεροσκάφη ενεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μόνη της την ασφαλειά της. Στην Ιταλία τώρα, όπου ένα νέο ακροδεξιό κόμμα με τίτλο «Εθνικό μέλλον» και ηγέτη έναν στρατηγό, ολοκληρώνει σήμερα τη διαδικασία ίδρυσής του και σύμφωνα με τα Γκάλοπ θα μπορούσε να συγκεντρώσει ποσοστό ακόμα και 5% κόβοντας ψήφους από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Μια ακροδεξιά πρωτοβουλία απασχολεί και την Ελβετία, καθώς σήμερα διεξάγεται το δημοψήφισμα που έχει προκαλέσει το Λαϊκό Κόμμα με αίτημα να καθοριστεί ανώτατο όριο για τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί, προτείνεται πιο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης και καταγγελία των συνθήκων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Τέλος, η Γερμανία ρίχνεται σήμερα το βράδυ στις 8 ώρα Ελλάδας στη μάχη του Μουντιάλ απέναντι στο άπειρο Κουρασάο, το μπλε κύμα, με στόχο να ξυπνήσει με μια νίκη το περιορισμένο ενδιαφέρον των Γερμανών για το Μουντιάλ. Νικητής πάντως μέχρι τώρα στα παιχνίδια είναι η αφόρητη ζέστη που επικρατεί κυρίως το μεσημέρι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση και τη συνέχεια με τον Βασίλη Χατζηδάκη. Γεια σου, Βασίλη.
3: Πέτρο, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλητής για 16η φορά. MVP των τελικών, ο Εβάν Φουρνιέ.
0: Μάλιστα. Και αν έλειπε και αυτό το τρίτο ημίχρονο που είχαμε εκεί με τον καυγά του Κέντρικ Νάν
3: με τον
0: Ντέρικ Τζόνς και την μπουνιά που του έσκασε.
3: Υπήρξε μια ένταση στην μετάξυ στα αποδυτήρια, θα ήταν πολύ καλύτερα.
0: Ναι, και γενικότερα το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό σε αυτή τη σειρά των τελικών. Το είπαν και κάποιοι από τους πρωταγωνιστές από ό,τι είδα στις δηλώσεις τους, ότι υπήρχε πολύ τοξικότητα. Ελπίσουμε του χρόνου υπό πιο ομαλές συνθήκες να διεξαχθούν αυτοί οι τελικοί. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο αγώνας και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, τη στιγμή της απονομής, σε περιγραφή Βαγγέλη Ιωάννου από την ΕΡΤ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον κοτς Μπαρτζόκα και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τους αδερφούς Αγγελόπουλους.
4: 2 δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Ο αλτρουιστής, ο μεγάλος αρχηγός, δεν το σηκώνει μόνος του. Το δίνει στους άλλους τέσσερις. Ο Κώστας Παπανικολάου παραδίδει τη σκυτάλη και το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός, πανάξια, είναι εκτός από πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
5: Νομίζω το αξίζαμε και ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου και όλους. Ήταν μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.
6: Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγα από τον μεγάλο στόχο μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη.
7: Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι.
8: Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
0: Χαρές και πανηγύρια και στη Νέα Υόρκη, Βασίλη, καθώς είχαμε τους New York Knicks να επιστρέφουν στην κορυφή του NBA μετά από 53 ολόκληρα χρόνια. Ζούσαν και ανέπνευσαν στη Νέα Υόρκη για αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω βέβαια πώς περίμεναν ότι θα έκαναν το break στην έδρα των San Antonio Spurs χθες το βράδυ, τα ξημερώματα.
3: Νομίζω
0: βασικά
3: ξεκίνησαν ως outsider τη σειρά και διέψευσαν όλα τα προγνωστικά. Κανείς δεν περίμενε ότι η παρέα του Μπράνσον θα στεφθεί πρωταθλητρία μετά από 53 χρόνια και με τον Γουεμπανιάμα σε αυτή την τρομερή κατάσταση που ήταν.
0: Ναι, όντως. Είχαμε πανηγυρισμούς, θα τους δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, με χιλιάδους φιλάθλους να πλημμυρίζουν τους δρόμους του Μανχάταν, και φαντάζομαι πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες οι εορτασμοί για αυτόν τον ιστορικό τίτλο, το New York Knicks. Τώρα στο Μουντιάλ τι έχουμε?
3: Πανηγυρισμούς είχαμε και στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο, με το ίδιο σκορ έληξε η αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία. Η Σκωτία νίκησε με 1-0 την Αϊτή, ενώ η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας. Νομίζω δεν το περίμενα πολύ αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Αυτή νομίζω πως είναι η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ. Οι Αυστραλοί κέρδισαν τους Τούρκους. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πιστός πάντα στο ραντεβού μας. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
11: Μια χαρά, ο καιρός καλοκαιρινός, αύριο έθρεψε ο καιρός, τώρα ελάχιστα σύννεφα, κάποιες αραιές νεφώσεις. Θα ανέβει λίγο θερμοκρασία όμως, θα φτάσει 32-34 βαθμούς στα περιοδικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι βορειάδες σε πιο ανατολικά τμήμα του Αιγαίου μέχρι 5 βαφόρ, ουσιαστικά δεν θα φυσάει καθόλου στην Αθήνα.
0: Και ακούω και για περαιτέρω ανάμεσα τη θερμοκρασία, για 35 αριά.
11: Την Τρίτη θα έχουμε και 35 στη χώρα. Οπωσδήποτε σε κάποιες περιοχές Θεσσαλίας, στη Λαμία, θα έχουμε και 35 βαθμούς. Την Τρίτη σε κάποιες μπόρες στα βόρεια ορεινά ως εκεί. Την Τετάρτη όμως, την Τετάρτη περιμένουμε αρκετές μπόρες καταιγίδες, κυρίως βέβαια σε ορεινές περιοχές. Πιστεύω θα δουν βροχές και κάποιοι άλλοι στα επιρροτικά, όχι μόνο στα ορεινά δηλαδή. Άρα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Θα πέσει έτσι λίγο η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι από Παρασκευή και μετά ξανά βορειάδες, θα φτάσουν τα 6 μποφόρο οπωσδήποτε στο Αιγαίο. Καύσωνας για τις επόμενες 15 μέρες δεν προβλέπεται. Άρα καιρικά πάμε πολύ καλά φέτος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση και την εμπιστοσύνη σας. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο, το οποίο θα ακούσετε να εκφωνεί εντός λίγων λεπτών η κυρία Άσπα Παναγοπούλου, και στη συνέχεια μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα!
12: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Η ώρα είναι 3.
16: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
19: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
20: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
24: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. 1ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Πέλα FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
13: 14ο Open Air Party.
12: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Πράξη πρώτη μου τηλεφωνείς. Μετανιωμένος ζητάς να ξαναρθείς.

Λάξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 8. Ραδιο. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας. Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
7: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
8: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
9: 14ο Open Air Party.
8: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
6: Είσοδος ελεύθερη.
10: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.
11: Πέλα FM.
12: Γεια σας. Είμαι ο Λούκας Γιώργας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Υπεύθυνο!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

FM.

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
0: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννητζα.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
1: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
2: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
3: 14ο Open Air Party.
2: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιάννητζα.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Βρείτε τους Γιάννητζας σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.